0: στο κινητό, το διαδίκτυο και ραδιοφωνικά.
1: Αγαπητοί ακροάτες και ακροάτριες, καλησπέρα σας, 5η 28 Μαΐου του 2026. Να αναγνωρίσουμε εξ αρχής τους παραδοσιακούς ιδιοκτήτες της γης από που μεταδίδεται το πρόγραμμά μας, όπως και τους παραδοσιακούς ιδιοκτήτες όλων των γεών των Ιθαγενών από που μας ακούτε σήμερα. Στη ραδιοφωνική σας συντροφιά είναι ο Αλέξανδρος Λογοθέτης
2: και η Αναστασία Ράλη. Καλησπέρα και από εμένα.
1: Κατέθεσε σήμερα στην Ομοσπονδιακή Βουλή η κυβέρνηση Αλμπανίζη τις αλλαγές που προωθεί σε μια σειρά φορολογικών μέτρων συμπεριλαμβανομένης της αρνητικής μόχλευσης ακινήτων, negative gearing, και της φορολόγησης κεφαλαιουχικών κερδών, capital gains tax.
2: Τι σημαίνει ο όρος πολιτικό πένθος και πώς εκδηλώνεται στην Αυστραλία? Στη σημερινή μας εκπομπή θα έχουμε την τακτική μας ανταπόκριση από τη Βρισβάνη, οικονομική αναφορά και τηλεοπτικές προτάσεις. Στη δεύτερη ώρα θα επιχειρήσουμε να συνδεθούμε με την Ελλάδα για να συνομιλήσουμε με τον αντιπρίτανη του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Ιάκωβο Μιχαηλίδη. Θέμα της συζήτησης, τα φαινόμενα βίας στα ελληνικά πανεπιστήμια και πώς αυτά επηρέασαν και τις σχέσεις του Αριστοτελείου με Αυστραλιανό Πανεπιστήμιο.
1: Επιπλέον στη δεύτερη ώρα θα συνομιλήσουμε με τον καθηγητή διεθνών σχέσεων στο Πανεπιστήμιο Μπιλ Κέντ της Άγκυρας, Ιωάννη Γρηγοριάδη, για το νομοσχέδιο σχετικά με τη γαλάζια πατρίδα και για τη νέα πολιτική κρίση στην Τουρκία. Καθ' όλη τη διάρκεια της εκπομπής μπορείτε να μας στέλνετε τα μηνύματά σας στον αριθμό 0448-799-3230-448-799-323. Δίχως όμως άλλη καθυστέρηση να περάσουμε στο δελτίο ειδήσεων το οποίο έχει ετοιμάσει η Αναστασία, ποιο άλλο θέμα ξεχωρίζεις?
2: Αλέξανδρε, προθεσμία για να απολογηθούν πήραν 25χρονη μητέρα και ο 27χρονος σύντροφός της που κατηγορούνται για τη σοβαρή κακοποίηση του 3χρονου κοριτσιού στα Χανιά.
1: Θα ακούσουμε περισσότερα στο δελτίο. Να σε ακούσουμε πρώτα με τους τίτλους.
2: Η κυβέρνηση της Αυστραλίας καταθέτει αγωγή ύψους 2 δισεκατομμυρίων δολαρίων κατά της εταιρείας 3M. Η Αυστραλία απαγγέλει κατηγορίες για τρομοκρατικά αδικήματα σε γυναίκα σχετιζόμενη με το Ισλαμικό κράτος. Οι Ηνωμένες Πολιτείες πραγματοποίησαν νέες επιθέσεις εναντίον Ιρανικής στρατιωτικής εγκατάστασης κοντά στα στενά του Ορμούς και... Σκληρή απάντηση Αθήνα Σεγγιουλέρ για Αιγαίο και Γαλάζια Πατρίδα. Ακούτε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ελληνικού προγράμματος της ραδιοφωνίας SBS. Στο μικρόφωνο η Αναστασία Ράλη. Η εταιρεία 3M δήλωσε ότι θα υπερασπιστεί τον εαυτό της μέσω της δικαστικής διαδικασίας μετά την άσκηση αγωγής ύψους 2 δισεκατομμυρίων δολαρίων από την Ομοσπονδιακή Κυβέρνηση σχετικά με τη ρήπανση από τις λεγόμενες χημικές ουσίες που δεν αποσυντίθεται ποτέ σε 28 αμυντικές εγκαταστάσεις. Ανακοινώνοντας την αγωγή στο Ομοσπονδιακό Δικαστήριο σήμερα, η Γενική Εισαγγελέας Μισελ Ρόου κατηγόρησε την πολυεθνική εταιρεία ότι απέκρυψε πληροφορίες και παρουσίασε ψευδώς ένα από τα προϊόντα της. Σε δήλωσή της, η 3M ανέφερε ότι έχει σταματήσει να πουλά τον πυροσβεστικό αφρό στην Αυστραλία εδώ και πάνω από 2 δεκαετίες και ότι δεν έχει κατασκευάσει ποτέ PFAS στην Αυστραλία. Η κυρία Rowland δήλωσε ότι η μόλυνση από PFAS στις αμυντικές εγκαταστάσεις έχει κοστίσει στους φορολογουμένους 1 δισεκατομμύριο δολάρια μέχρι στιγμής και ότι η νομική δράση αποσκοπεί στην ανάκτηση αυτών των.
3: Our position is that 3M withheld a range of information and misrepresented the effects of this substance. This included withholding 3M's own environmental laboratory.
2: Μία γυναίκα από τη Μελβούρνη, η οποία επέστρεψε στην Αυστραλία από τη Συρία πέρυσι, κατηγορείται για φερόμενη σύνδεση με την οργάνωση Ισλαμικό Κράτος μετά από επιδρομές που πραγματοποίησε η αστυνομία στις περιοχές Broad Meadows και Fitzroy North. Η 34χρονη γυναίκα από τον Broad Meadows κατηγορείται ότι ήταν μέλος της οργάνωσης Ισλαμικό Κράτος και ότι εισήλθε ή παρέμεινε σε περιοχή που είχε κηρυχθεί ζώνη συγκρούσεων κατά τη διάρκεια της παραμονής της στη Συρία. Οι αρχές αναφέρουν ότι 4 γυναίκες έχουν πλέον κατηγορηθεί τις τελευταίες 3 εβδομάδες για φερόμενα αδικήματα που συνδέονται με την παραμονή τους στη Συρία. Η αναπληρώτερη επιθεωρητής της Ομοσπονδιακής Αστυνομίας της Αυστραλίας, Χίλντα Σιρέκ, αναφέρει ότι το γεγονός ότι τα αποδεικτικά στοιχεία έχουν συγκεντρωθεί στο εξωτερικό σημαίνει ότι πρόκειται για πολύπτωκες υποθέσεις.
4: These are highly complex matters. As I said earlier, these matters relate to evidence, admissible evidence, challenging in conflict zones.
2: Κορυφαία στελέχη του Εργατικού Κόμματος υπερασπίζονται τις προτινόμενες φορολογικές μεταρρυθμίσεις της κυβέρνησης, οι οποίες αναμένεται να ψηφιστούν από το Κοινοβούλιο με την υποστήριξη του Κόμματος των Πρασίνων. Ο αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών, Ντάνιελ Μουλίνο, δηλώνει ότι η κυβέρνηση κινείται γρήγορα για να προσφέρει σαφήνεια το συντομότερο δυνατό. Σήμερα κατατέθηκε στο Κοινοβούλιο νομοσχέδιο που περιλαμβάνει τις αμφιλεγόμενες μεταρρυθμίσεις στον φόρο κεφαλουχικών κερδών, οι οποίες έχουν επικριθεί από επιχειρηματικές ομάδες συμφερόντων και από τον κοινοβουλευτικό συνασπισμό. Ο Υπουργός Παιδείας, Jason Clare, δήλωσε στην εκπομπή Sunrise του Channel 7 ότι οι αλλαγές έχουν ως κύριο στόχο την αντιμετώπιση της ανισότητας μεταξύ των γενεών όσον αφορά τον πλούτο.
5: I don't want us to be a country where young people are forced to rent for their entire life, where they've got no other option, where they can't afford to buy a house. But mate, that's where it's going. When we were in our 20s,
2: ο αρχηγός της αντιπολίτευσης Άγκους Τέιλορ δηλώνει ότι αν και η φορολογική μεταρρύθμιση είναι πράγματι απαραίτητη, οι προτάσεις του Υπουργού Οικονομικών δεν είναι κατάλληλες. Το νομοσχέδιο αναμένεται να ψηφιστεί από το Κοινοβούλιο, αλλά ο κύριος Τέιλορ υποστηρίζει ότι προωθείται βιαστικά στη διαδικασία έγκρισης, χωρίς να υποβληθεί σε κατάλληλο έλεγχο.
6: We'll work with anyone and we'll talk to anyone and we have been talking to whoever is prepared to work with us to fight these taxes. And we'll keep doing that.
2: Σύμφωνα με πληροφορίες, οι Ηνωμένες Πολιτείες πραγματοποίησαν νέες επιθέσεις εναντίον Ιρανικής στρατιωτικής εγκατάστασης κοντά στα στενά του Ορμούς, εν μέσω της κλιμάκωσης των εντάσεων σε ολόκληρη τη Μέση Ανατολή. Τα Ιρανικά μέσα ενημέρωσης αναφέρουν ότι η επίθεση κοντά στην παραλιακή πόλη Μπαντάρ Αμπάς δεν είχε θύματα, ενώ το Σώμα των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης ισχυρίζεται ότι αντέδρασε στοχεύοντας σε αυτό που περιέγραψε ως αμερικανική αεροπορική βάση. Στο μεταξύ, το Κουβέιτ αναφέρει ότι τα συστήματα αεροπορικής άμυνας του αναχέτησαν επιθέσεις με πυράβλους και drones κατά τη διάρκεια της νύχτας. Οι τιμές του πετρελαίου έχουν σημειώσει απότομη άνοδο λόγω των αυξανόμενων ανησυχιών γύρω από τα στενά του Ορμούς. Το Υπουργείο Δημόσιας Υγείας του Λιβάνου αναφέρει ότι ο αριθμός των νεκρών από τις Ισραηλινές επιθέσεις έχει ξεπεράσει τους 3.200, ενώ το Ισραήλ ανακοινώνει σχέδια για επέκταση της επίθεσής του προς τα βόρεια εναντίον των μαχητών της Χεζμπολάχ που υποστηρίζονται από το Ιράν. Το Υπουργείο αναφέρει ότι 31 από αυτά τα θύματα προήλθαν από αεροπορικές επιθέσεις την Τρίτη το βράδυ, τοπική ώρα. Ο Ισραηλινός στρατός δηλώνει ότι έχει χτυπήσει περισσότερες από 150 θέσεις στη Χεζμπολάχ και μαχητές γύρω από τις νότιες πόλεις Τύρο και Ναμπάτιε, καθώς και, την κοιλάδα της Μπέκα στα ανατολικά και έχει εκδώσει εντολές εκένωσης για τους κατοίκους 5 πόλεων και χωριών σε ολόκληρο το νότιο τμήμα της χώρας. Ο Μάιαν Μάλκα είναι κάτοικος του χωριού Κυριάτ Σμόνα στο βόρειο Ισραήλ και αναφέρει ότι η περιοχή παραμένει σε κατάσταση πολέμου παρά την κατάπαυση του πυρός μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου, καθώς συνεχίζονται οι ανταλλαγές πυρών μεταξύ της Χεζμπολάχ και του Ισραήλ.
7: When a person ultimately lives their daily life in terror, where at any moment a siren or some missile attack could meet them, or they could be in life-threatening danger, that's essentially terror.
2: Ο ηγέτης της Ουκρανίας απέστειλε επιστολή στο Λευκό Οίκο και στο Κογκρέσο των Ηνωμένων Πολιτειών, ζητώντας ενίσχυση της υποστήριξης προς τα συστήματα αεροπορικής άμυνας της Ουκρανίας. Ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, δηλώνει ότι υπάρχει σοβαρή έλλειψη δυνατοτήτων αεροπορικής άμυνας, ιδίως όσον αφορά τα αμερικανικής κατασκευής συστήματα Patriot που χρησιμοποιούνται για την αναχέτηση ρωσικών βαλιστικών πυράβλων. Ο πρόεδρος αναφέρει ότι προέβη σε αυτή την ασυνήθιστη κίνηση να απευθυνθεί τόσο στον πρόεδρο, όσο και σε διάφορα μέλη του Κογκρέσου, επειδή ο πόλεμος πρέπει να τερματιστεί.
7: As long as Russia relies on missiles, its interest in diplomacy is not genuine. We must correct this. And we can only correct it together with America.
2: Πηγές του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας της Ελλάδας απάντησαν στις δηλώσεις του Τούρκου Υπουργού Άμυνας Γιασάρ Γιουλέρ, τονίζοντας ότι η Ελλάδα ασκεί τα κυριαρχικά της δικαιώματα στο Αιγαίο με βάση το διεθνές δίκαιο και δεν αποδέχεται αναθεωρητικές προσεγγίσεις. Παράλληλα, υπογράμμισαν πως δηλώσεις που αναφέρουν τη θεωρία της γαλάζιας πατρίδας δεν συμβάλλουν στη σταθερότητα στην Ανατολική Μεσόγειο, ενώ σημείωσαν ότι οι ελληνικές ένοπλες δυνάμεις παραμένουν σε υψηλή επιχειρησιακή ετοιμότητα.

0: Με τις ενστάσεις των συνηγόρων υπεράσπισης των κατηγορουμένων, συνεχίστηκε η δίκη για την τραγωδία των Τεμπών. Οι αντιδράσεις των συγγενών των θυμάτων ήταν έντονες, ιδιαίτερα μετά τις ενστάσεις που αφορούσαν τη συμμετοχή του ελληνικού δημοσίου και των δικηγορικών συλλόγων στην υποστήριξη της κατηγορίας. Η διαδικασία σημαδεύτηκε από στιγμές έντασης με συγγενείς να μιλούν για κρατικό έγκλημα και να ζητούν την απόδοση ευθυνών σε όλους τους εμπλεκόμενους. Η δίκη αναμένεται να συνεχιστεί στις 2 Ιουνίου. Για το Σάββατο 30 Μαΐου πήραν προθεσμία να απολογηθούν η 25χρονη μητέρα και ο 27χρονος σύντροφός της που κατηγορούνται για τη σοβαρή κακοποίηση του 3χρονου κοριτσιού στα Χανιά. Η μικρή παραμένει νοσηλευόμενη στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου, ενώ σε βάρος των δύο έχει ασκηθεί δίωξη σε βαθμό κακουργήματος για απόπειρα ανθρωποκτονίας. Η 25χρονη αναμένεται να εκπροσωπηθεί με νομική βοήθεια που θα οριστεί από την εισαγγελία, καθώς αρχικά δεν δεχόταν δικηγόρο. Παράλληλα, ο 27χρονος σύντροφός της πακιστανικής καταγωγής καταδικάστηκε για παράνομη είσοδο στη χώρα σε τριετή φυλάκιση χωρίς αναστολή και πρόστιμο 5.000 ευρώ. Στη Λεμεσό πραγματοποιείται σήμερα η άτυπη σύνοδος των Υπουργών Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Τζίμνικ, με τη συμμετοχή των ομολόγων τους από την Ινδία και τη Σαουδική Αραβία. Στο επίκεντρο των συζητήσεων βρίσκονται οι περιφερειακές εξελίξεις, ο πόλεμος στην Ουκρανία και η συνεχιζόμενη ρωσική επιθετικότητα. Παράλληλα, οι υπουργοί θα εξετάσουν ζητήματα άμυνας και ασφάλειας, καθώς και την προετοιμασία της νέας ευρωπαϊκής στρατηγικής ασφάλειας. Η δεύτερη σειρά ακροάσεων της Βασιλικής Επιτροπής για τον Αντισημιτισμό συνεχίζεται σήμερα, με μάρτυρες να καταθέτουν σχετικά με την αντίδραση των αρχών ασφαλείας και την ετοιμότητα εν ώψη της τρομοκρατικής επίθεσης στον Μπόνταϊ τον Δεκέμβριο. Ο αναπληρωτής επιθεωρητής της αστυνομίας της Νέας Νότιας Ουαλίας, David Hanson, δήλωσε στην Επιτροπή ότι υπάρχουν φωνές που ζητούν να δοθεί στην αστυνομία πρόσβαση σε όπλα μεγαλύτερου διαμετρήματος. Ο κ. Hanson αναφέρει ότι αστυνομικοί που ανταποκρίθηκαν στην επίθεση τον Δεκέμβριο εκτέθηκαν σε σημαντικό κίνδυνο.
1: Being in a gunfight armed with 9mm Glocks against long arms, there has been obviously on behalf of officers within the New South Wales Police Force.
0: Τουλάχιστον 7 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους λόγω ενός ασυνήθιστου για την εποχή καύσωνα στη Γαλλία, καθώς μεγάλο μέρος της Δυτικής Ευρώπης αντιμετωπίζει μια προκαλοκαιρινή άνοδο των θερμοκρασιών. Οι υγειονομικές αρχές έχουν εκδώσει προειδοποιήσεις σε ολόκληρη την Ήπειρο εν ώψη ενός συστήματος υψηλής πίεσης, γνωστού ως θερμικό θόλο. Για δεύτερη συνεχόμενη ημέρα, το Ηνωμένο Βασίλειο κατέγραψε επίσης νέο ρεκόρ υψηλής θερμοκρασίας για τον Μάιο. Σε όλη την Αυστραλία διοργανώνονται εκδηλώσεις με πρωτοβουλία των τοπικών κοινοτήτων για τον εορτασμό της Εθνικής Εβδομάδας Συμφιλίωσης. Το φετινό θέμα είναι All In, μια έκκληση προς όλους τους Αυστραλούς να αφοσιωθούν με όλη τους την καρδιά στη συμφιλίωση και στην προώθηση των δικαιωμάτων των Αβορυγίνων και των κατοίκων των νησιών του Στενού Τόρες. Και στη συναλλαγματική ισοτιμία, ένα δολάριο Αυστραλίας ισούται με 61 λεπτά το ευρώ και με 71 σέντς του αμερικανικού δολαρίου. Στα αθλητικά νέα, σήμερα θα διεξαχθούν τα παιχνίδια του Στέφανου Τσιτσιπά και της Μαρία Σάκαρη στον δεύτερο γύρο του Ρολάν Γκαρό στο Παρίσι. Η Ελληνίδα πρωταθλήτρια θα αντιμετωπίσει την Αμερικανίδα Κλέρ Λου, ενώ ο Έλληνας πρωταθλητής θα έρθει αντιμέτωπος με τον Ιταλό Ματέο Αρνάλντι. Στο ποδόσφαιρο, η Κρίσταλ Πάλας επικράτησε τη Ράγιο Βαγεκάνο στο τελικό του Conference League και κατέκτησε το πρώτο ευρωπαϊκό τρόπαιο στην ιστορία της. Και η πρόγνωση του αυριανού καιρού: Σίδνεϊ οι έντονες βροχοπτώσεις 17 με 22 βαθμούς, Μελβούρνη συννεφιά 10 με 16, Αδελαίδα βροχοπτώσεις 12 με 19, Γούλογκογκ μερική συννεφιά 12 με 19, Νιουκάσιλ αρές βροχοπτώσεις 13 με 19 βαθμούς, Πέρθ βροχοπτώσεις 9 με 19, Χόμπαρτ αρές βροχοπτώσεις 9 με 17, Καμπέρα ισχυρή άνεμη 7 με 19 βαθμούς, Μπρίσμπεν ηλιοφάνεια 15 με 23, Κέρνς ηλιοφάνεια 17 με 26, Ντάρουιν μερική συννεφιά 19 με 31. Στην Αθήνα σήμερα ηλιοφάνεια 18 με 27 βαθμούς και στη Λευκοσία ηλιοφάνεια 19 με 29. Σε αυτό το σημείο ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ελληνικού προγράμματος της ραδιοφωνίας SBS που επιμελήθηκε και εκφώνησε η Αναστασία Ράλη. Θα είμαστε πάλι μαζί στις 4.30 με τους κυριότερους τίτλους της ημέρας και στις 5 με ένα σύντομο δελτίο ειδήσεων. Μετά τα σύντομα μηνύματα του σταθμού μας θα είναι μαζί σας ο Αλέξανδρος Λογοθέτης με το υπόλοιπο πρόγραμμα της σημερινής εκπομπής.

0: advertising.
1: Starting a new life in Australia isn't easy.
2: A lot of companies have rejected me.
3: Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I've give up.
1: Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.
4: Το φορολογικό νομοσχέδιο της κυβέρνησης και το φαινόμενο του λεγόμενου πολιτικού πένθους θα είναι τα θέματα που θα μας απασχολήσουν ευθύς αμέσως. Στο σημερινό μας πρόγραμμα θα έχουμε την τακτική μας ανταπόκριση από τη Βρισβάνη, οικονομική αναφορά και τηλεοπτικές προτάσεις. Στη δεύτερη ώρα θα επιχειρήσουμε να συνδεθούμε με την Ελλάδα για να συνομιλήσουμε με τον αντιπρίτανη του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Ιάκωβο Μιχαηλίδη. Θέμα της συζήτησης, τα φαινόμενα βίας στα ελληνικά πανεπιστήμια και πώς αυτά επηρέασαν και τις σχέσεις του Αριστοτελείου με Αυστραλιανό Πανεπιστήμιο. Επιπλέον στη δεύτερη ώρα θα συνομιλήσουμε με τον καθηγητή διεθνών σχέσεων στο Πανεπιστημίο Μπιλ Κέντ της Άγκυρας, Ιωάννη Γρηγοριάδη, για το νομοσχέδιο σχετικά με την γαλάζια πατρίδα και για τη νέα πολιτική κρίση στην Τουρκία. Καθ' όλη τη διάρκεια της εκπομπής μπορείτε να μας στέλνετε τα μηνύματά σας στον αριθμό 0448 799 323, 0448 799 323. Θα χαρούμε να διαβάσουμε το μήνυμά σας στον αέρα. Μείνετε μαζί μας έως τις 6. Στο κύριο επίκαιρο θέμα μας από την Αυστραλιανή επικαιρότητα, η κυβέρνηση Αλμπανίζη κατέθεσε σήμερα το πρωί στην Ομοσπονδιακή Βουλή στην Καμπέρα νομοσχέδιο που θα καλύπτει τις ευρείες αλλαγές στο φόρο υπεραξίας κεφαλαίου, Capital Gains Tax, πιθανότατα χωρίς εξαιρέσεις, καθώς και αλλαγές στο σύστημα της λεγόμενης αρνητικής μόχλευσης ακινήτων, Negative Gearing, και βέβαια τη νέα φορολογική έκπτωση για εργαζόμενους Αυστραλούς. Η κυβέρνηση συνεχίζει τις διαβουλεύσεις για τις μεταρρυθμίσεις και θα αποφασίσει αργότερα αν θα υπάρξουν εξαιρέσεις μέσω πρόσθετης νομοθεσίας. Περισσότερα ακούμε από τον Πάνο Αποστόλου.
5: Μερικές από τις πιο έντονες αντιδράσεις στα εν λόγω νομοσχέδια προέρχονται από τον τομέα των νεόφυτων επιχειρήσεων και των εταιριών επενδυτικών προϊόντων, οι οποίες ζητούν να εξαιρεθούν από τις φορολογικές μεταρρυθμίσεις. Ωστόσο, ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας Jim Chalmers δήλωσε σήμερα πως οι φορολογικές αλλαγές υλοποιούν τρεις κυβερνητικούς στόχους: να μειώσουν τους φόρους για τους εργαζόμενους Αυστραλούς, να κάνουν πιο εύκολη την αγορά πρώτη κατοικίας και να ισορροπήσουν τα φορολογικά έσοδα, τα οποία σήμερα προέρχονται σε πολύ μεγαλύτερο βαθμό από την φορολόγηση των εισοδημάτων και των μισθών παρά από την φορολόγηση των μεγάλων εταιριών και των επενδύσεων. Το νομοσχέδιο περιλαμβάνει φορολογική έκπτωση εισοδήματος ύψους $250, άμεση φορολογική έκπτωση $1,000, καθώς και τις πιο αμφιλεγόμενες αλλαγές, όπως δηλαδή τον περιορισμό της έκπτωσης στον φόρο υπεραξίας κεφαλαίου και του κινήτρου negative gearing σε επενδύσεις σε ακίνητα. Η Ομοσπονδιακή Αντιπολίτευση έχει δεσμευτεί ότι θα καταψηφίσει το νομοσχέδιο, ενώ έχει επίσης υποσχεθεί ότι θα καταργήσει τις αλλαγές αν εκλεγεί. Ο αρχηγός της, Άγκους Τέιλορ, δήλωσε ότι ενώ η φορολογική μεταρρύθμιση είναι απαραίτητη, οι προτάσεις του Υπουργού Οικονομίας δεν είναι σωστές.
6: We'll work with anyone and we'll talk to anyone and we have been talking to whoever is prepared to work with us to fight these taxes. And we'll keep doing that.
5: Το νομοσχέδιο αναμένεται να περάσει από το κοινοβούλιο, αλλά ο κύριος Τέιλορ λέει ότι βιάζεται να γίνει η όλη διαδικασία έγκρισης χωρίς τον κατάλληλο έλεγχο. Ο υφυπουργός Οικονομίας Ντάνιελ Μουλίνο δήλωσε ότι οι φορολογικές αλλαγές που κατατέθηκαν σήμερα στο κοινοβούλιο θα αποτελέσουν ένα κρίσιμο τεστ για τον Συνασπισμό Φιλελευθέρων Εθνικών, ο οποίος έχει δεσμευτεί να καταψηφίσει το νομοσχέδιο. Ο κύριος Μουλίνο δήλωσε ότι η κυβέρνηση αναγνωρίζει την ανάγκη διαβολεύσεων. Οι αλλαγές στη φορολογία, είπε, σε σχέση με τον τρόπο που αποκλείουν τους νέους

0: από την αγορά κατοικίας είναι μία από τις βασικές λογικές πίσω από τον προϋπολογισμό που καταθέσαμε, είπε ο κύριος Μουλίνο, μιλώντας στο ABC. Ο εκπρόσωπος της αντιπολίτευσης για θέματα άμυνας, James Patterson, κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι επιχειρεί να περάσει βιαστικά τις φορολογικές αλλαγές για να προστατευτεί από την δημόσια κριτική. «Πρόκειται για εξοργιστικό τρόπο νομοθέτησης», δήλωσε ο κύριος Patterson στο Sky News. «Αν περάσουν τα νομοσχέδια βιαστικά από τη Βουλή, αν επιβληθούν με το ζόρι, γιατί να μην γίνουν πρώτα οι διαβουλεύσεις και να διορθωθούν τα προβλήματα που έχουν εντοπιστεί και μετά να επιστραφούν στο κοινοβούλιο για την ψήφισή τους», είπε ο κύριος Patterson. Από τη μεριά του, ο υπουργός Παιδείας, Jason Clark, υπερασπίστηκε την σταδιακή προσέγγιση της κυβέρνησης στην ψήφιση των νομοσχεδίων.
1: I don't want us to be a country where young people are forced to rent for their entire life, where they've got no other option, where they can't afford to buy a house. But, mate, that's where it's going. When we were in our 20s, the average house was about 4 times the average salary.
2: Yeah.
1: Now it's about 10. It's even higher in Sydney where we live.
0: Το πρώτο νομοσχέδιο το καταθέσαμε σήμερα, αλλά θα υπάρξει σειρά νομοσχεδίων για την εφαρμογή αυτών των μεταρρυθμίσεων, όπως συμβαίνει πάντα με αυτές τις μεγάλες φορολογικές μεταρρυθμίσεις, δήλωσε ο κύριος Κλέρ στο κανάλι 7. Άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο διεύρυνσης των εξαιρέσεων στον φόρο υπεραξίας κεφαλαίου για επιχειρήσεις, καθώς συνεχίζονται οι διαβουλεύσεις. Ρωτήθηκε αν η κυβέρνηση θα μπορούσε να αυξήσει το όριο εξαίρεσης για επιχειρήσεις με τζίρο 10 εκατομμυρίων δολαρίων και πάνω, αντί για 2 εκατομμύρια που προτείνει η κυβέρνηση. Ο κύριος Σκλέρ είπε πως αυτές ακριβώς είναι οι συζητήσεις που γίνονται αυτή τη στιγμή. Η γερουσιάστρια της Βικτόριας, Τζέιν Χιούμ, δήλωσε ότι ο συνασπισμός θα καταψηφίσει τις αλλαγές, μιλώντας στο κανάλι 9. Σύμφωνα με την ίδια, το σχέδιο της αντιπολίτευσης για την στέγαση θα επικεντρώνεται στην αύξηση της προσφοράς κατοικιών, στις υποδομές και στη σύνδεση των μεταναστευτικών ροών με την ολοκλήρωση κατασκευής νέων κατοικιών. Τέλος, στη Βουλή, ο Άγκους Τέιλορ ρώτησε τον Πρωθυπουργό γιατί η κυβέρνηση δεν φέρνει τις αμφιλεγόμενες μεταρρυθμίσεις σε εκλογές και κατηγόρησε τον Άνθονι Αλμπανίζη ότι είπε ψέματα στον Αυστραλιανό λαό. Ο αρχηγός της αντιπολίτευσης εξοργίστηκε όταν μιλούσε για μείωση των φόρων εισοδήματος. Οι φιλελεύθεροι κατέβηκαν, είπε ο Πρωθυπουργός στις τελευταίες εκλογές, λέγοντας ότι θα αυξήσουν τη φορολογία για 14 εκατομμύρια Αυστραλούς και πως η επόμενη προϋπολογισμοί τους θα έχουν μεγαλύτερα ελλείμματα σύμφωνα με τον πρώην σκιώδη Υπουργό Οικονομίας, δηλαδή τον κύριο Τέιλορ. Και τελικά τι έκαναν οι φιλελεύθεροι όταν έχασαν τις εκλογές? Τον έκαναν αρχηγό τους, είπε μεταξύ άλλων ο Άνθονι Αλμπανίζη. Η συζήτηση συνεχίστηκε σε αυξημένους τόνους και πολλοί βουλευτές απομακρύθηκαν από την αίθουσα λόγω ανάρμοστης συμπεριφοράς σύμφωνα με τον πρόεδρο της Βουλής.
2: Ήταν ο Πάνος Αποστόλου, ο οποίος επιμελήθηκε θέμα για την κατάθεση στη Βουλή του κυβερνητικού νομοσχεδίου σχετικά με τις φορολογικές μεταρρυθμίσεις, οι οποίες περιλαμβάνονται στον ομοσπονδιακό προϋπολογισμό. Σε άλλο θέμα τώρα, έχουν επηρεάσει οι πολιτικές σας απόψεις στις φιλίες σας ή μήπως δυσκολεύεστε να ταυτιστείτε με το πολιτικό κόμμα που ψηφίζατε παλαιότερα? Οι ειδικοί αποκαλούν αυτό το συνέστημα ως πολιτικό πένθος και λένε ότι μπορεί να οδηγήσει σε περαιτέρω πόλωση. Περισσότερα ακούμε στο νέο επεισόδιο της σειράς SBS Examines που συνέταξαν η Λέρα Σφέτς και Λόριεν Τσεν και επιμελήθηκε για το πρόγραμμά μας ο Στέργος Καστελωρίου.
3: Ο Λιν Γιούν Χαουράν και ο σύζυγός του κατάγονται από την Κίνα. Ήρθαν στην Αυστραλία πριν από 3 χρόνια αναζητώντας νομική προστασία ως παντρεμένο ομοφύλο ζευγάρι. Ο Λι δήλωσε στο SBS Mandarin ότι τα σκληρά lockdown στη Σανγκάη κατά τη διάρκεια της πανδημίας COVID-19 ήταν η τελική όθηση για την απόφασή τους να φύγουν.
4: Before that, we only thought that as sexual minorities we faced oppression because of our identity. But then we realized that even if you're not a sexual minority, in China you may still face oppression and insecurity in all sorts of ways. So it was that feeling that made us decide we had to escape immediately.
3: Ο Λι είπε ότι το πένθος που αισθάνεται γι' αυτό είναι περίπλοκο. Δεν συνδέεται μόνο με τις πολιτικές του απόψεις, αλλά και με την απώλεια της πατρίδας του και των φιλιών του. Τον ταυτίζομαι ή όχι με την Κίνα είναι πλέον ένα πολύ περίπλοκο ζήτημα για μένα. Εξακολουθώ να χρησιμοποιώ την κινέζικη γλώσσα και εξακολουθώ να εκτιμώ πολλές πτυχές του κινέζικου πολιτισμού, της γλώσσας, της τέχνης και της ιστορίας. Όμως, όταν πρόκειται για το κοινωνικό περιβάλλον της σύγχρονης Κίνας, το πολιτικό

0: περιβάλλον και τη στάση της απέναντι στις queer κοινότητες, πραγματικά δυσκολεύομαι πολύ να ταυτιστώ με αυτό, είπε.
1: Whether or not I identify with China is now a very complicated issue for me. I still use Chinese, and I still treasure many aspects of Chinese culture, language, art, and history. But when it comes to contemporary China's social environment, political environment, and its attitude toward queer communities, I genuinely find it very hard to identify with it.
0: Στο νέο επεισόδιο του SBS Examines εξετάζουμε το πολιτικό πένθος και ακούμε ορισμένους Αυστραλούς να μιλούν για τις εμπειρίες τους. Το πολιτικό πένθος είναι η συναισθηματική, η ψυχολογική ή ακόμη και η πνευματική δυσφορία που βλέπουμε όταν ερχόμαστε αντιμέτωποι με γεγονότα και ιδεολογίες διαφορετικές από τις δικές μας, αναφέρει η καθηγήτρια Λαρίσα Χιόρτ από τη Σχολή Μέσων και Επικοινωνίας του Πανεπιστημίου RMIT.
2: Political grief, it's the emotional, it's the psychological, it's even the spiritual distress that we see when we see events and ideologies which are different than our own.
0: Όπως λέει, το πολιτικό πένθος εκδηλώνεται μέσα από την πόλωση των μέσων ενημέρωσης και της κοινωνίας γενικότερα.
2: So the more that we don't listen to the other side, the more polarized it gets. The more the algorithms keep pumping the kind of, you know, preaching to the converted. So the thing about political grief is that you're getting those kind of echo chambers happening. Somebody who's identified left, somebody who's identified right, they're not coming together in any way.
0: Νομίζω ότι αυτή η διχαστικότητα υπάρχει πλέον παντού. Χάρη με την εστίασή μας σε πραγματικά σημαντικά ζητήματα, συμπληρώνει με τη σειρά της η Τάμαρα, τονίζοντας ότι το πολιτικό της πένθος πηγάζει από το γεγονός ότι, κατά τη γνώμη της, όλα τα μεγάλα πολιτικά κόμματα στην Αυστραλία, συμπεριλαμβανομένων των εργατικών και των φιλελευθέρων, χάνουν το όραμά τους.
3: I think that divisiveness is now everywhere. We're losing focus on really important issues.
0: Με ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τα περιβαλλοντικά ζητήματα, η Τάμαρα ψήφιζε επί χρόνια τους πράσινους, όμως σήμερα πιστεύω ότι το κόμμα είναι υπερβολικά επικεντρωμένο σε γεγονότα του εξωτερικού, αντί για τα ζητήματα στο εσωτερικό της χώρας. Αυτό την οδήγησε να ψηφίζει ανεξάρτητους υποψηφίους. Η Κέιτ Γκρίφιθς, αναπληρώτρια διευθύντρια του προγράμματος Δημοκρατίας στο Ινστιτούτο Γκρέιταν, αναφέρει πως ενώ το 2001 περίπου ένας στους πέντε Αυστραλούς ψήφιζε μικρό κόμμα, ο αριθμός αυτός αυξήθηκε το 2025 σε ένας στους τρεις.
4: Around 2001, it was about one in five Australians voting for a minor party. And in 2025, that was up to one in three. It reflects dissatisfaction with the major parties because we are seeing the first preference vote share there decline.
0: Η Γκρίφιθς είναι μία από τις συγγραφείς της πρόσφατης έκθεσης του Ινστιτούτου Γκρέιταν με τίτλο «Για τον λαό, θωρακίζοντας το μέλλον της Αυστραλιανής Δημοκρατίας», η οποία διαπιστώνει ότι συνολικά η πόλωση στην Αυστραλία είναι χαμηλότερη σε σχέση με άλλες δημοκρατίες. Η έκθεση του Ινστιτούτου Γκρέιταν προτείνει αρκετά πρακτικά βήματα για να θωρακιστεί το μέλλον της Αυστραλιανής Δημοκρατίας. Ανάμεσά τους, μια ανεξάρτητη αναθεώρηση του κοινοβουλίου ώστε να εντοπιστούν τομείς στους οποίους η Αυστραλία θα μπορούσε να πάει καλύτερα. Για παράδειγμα, αναφέρει η έκθεση, υπάρχει πλέον άνηση κατανομή ψηφοφόρων αναεκλογική περιφέρεια σε εθνικό επίπεδο. Και ενώ ο πληθυσμός της χώρας έχει αυξηθεί, ο αριθμός των εκπροσώπων δεν έχει αλλάξει από το 1984. Μια ακόμη σύσταση είναι η μεταρρύθμιση των εκλογικών νόμων σε τοπικό επίπεδο, ώστε να ενισχυθεί η αίσθηση του ανήκειν.
5: Ήταν ο Στέργος Καστελωρίου, ο οποίος επιμελήθηκε το νέο επεισόδιο της σειράς SBS Examens, ο οποίος σήμερα είχε ως θέμα το λεγόμενο πολιτικό πένθος. Η ώρα όμως είναι 31 λεπτά μετά τις 4. Επομένως, ξαναδίνουμε το λόγο στην Αναστασία Ράλη για τίτλους ειδήσεων. Αναστασία.
6: Σε ευχαριστώ, Αλέξανδρε. Η κυβέρνηση της Αυστραλίας καταθέτει αγωγή ύψους 2 δισεκατομμυρίων δολαρίων κατά της εταιρείας 3M. Η Αυστραλία απαγγέλει κατηγορίες για τρομοκρατικά αδικήματα σε γυναίκα σχετιζόμενη με το Ισλαμικό κράτος. Οι Ηνωμένες Πολιτείες πραγματοποίησαν νέες επιθέσεις εναντίον Ιρανικής στρατιωτικής εγκατάστασης κοντά στα στενά του Ορμούς. Και σκληρή απάντηση Αθήνας σε Γιουλέρ για Αιγαίο και γαλάζια πατρίδα, Αλέξανδρε.
5: Σε ευχαριστούμε και για αυτούς τους τίτλους. Θα σας ακούσουμε με το σύντομο δελτίο στις 5. Πάμε τώρα σε περισσότερα μηνύματα του σταθμού, φίλες και φίλοι, για να επανέλθουμε να ακούσουμε το πρώτο τραγούδι για σήμερα και στη συνέχεια να συνδεθούμε με την πόλη της Βρισβάνης. Μείνετε συντονισμένοι.
7: Why do people want to be at work? To feel heard, appreciated, part of something. And to know there's a career path for everyone, inclusive.

0: workplaces are linked to increased innovation, productivity, and employee satisfaction. Make your organization a place where people want to be. For inclusion and diversity training, visit inclusion-program.com.au.
1: Κάντε το sbs.com.au/Greek, το διαδικτυακό σας σπίτι. Βρείτε τα τελευταία νέα, θέματα επικαιρότητας και ψυχαγωγίας στο sbs.com.au/Greek. Σας αρέσει να ακούτε το SBS ελληνικά? Συνεχίστε τη συζήτηση στη σελίδα μας στο Facebook. Κάντε μας like και μοιραστείτε τις σκέψεις σας. SBS ελληνικά στο Facebook.

Ραδιοφωνία SBS, ακούτε το ελληνικό πρόγραμμα. Σαν σήμερα το 2013 έφυγε από τη ζωή σε προχωρημένη ηλικία, σε ηλικία 93 ετών για την ακρίβεια, ο Φώτης Πολυμέρης, τραγουδιστής, στιχουργός και συνθέτης. Με αυτή την αφορμή λοιπόν ακούμε ένα τραγούδι με τίτλο «Ακρόπολη Πλάκα», σε δεύτερη φωνή Τότης Στεφανίδης.

0: Αυτός ήταν λοιπόν ο Φώτης Πολυμέρης και ο Τότης Στεφανίδης σε δεύτερη φωνή στο τραγούδι με τίτλο «Ακρόπολη Πλάκα», σαν σήμερα είχε φύγει από τη ζωή το 2013 ο Φώτης Πολυμέρης. Είστε συντονισμένοι στη ραδιοφωνία SPS και το ελληνικό πρόγραμμα. Σήμερα στην επιμέλεια και παρουσίαση της εκπομπής ο Αλέξανδρος Λογοθέτης. Στην άλλη άκρη της σύνδεσης μας περιμένει ο συνεργάτης μας στη Βρισβάνη, Λεωνίδας Ναούμης. Λεωνίδα, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, Αλέξανδρε, και καλησπέρα σε όλους τους ακροατές μας σήμερα από τη βρυχερή Βρισβάνη σήμερα.
0: Μάλιστα, λοιπόν, να ξεκινήσουμε με τις παρηγιακές ανακοινώσεις.
1: Μάλιστα, είναι δύο. Η Επιτροπή του Ελληνικού Ραδιοφωνικού Προγράμματος του Πολυεθνικού Σταθμού 4B της πόλης μας καλεί και φέτος την ελληνική παροικία να συνεχίσει την εγγραφή της στον εν λόγω σταθμό, έτσι ώστε να μπορεί να συνεχίζει να μεταδίδεται η ελληνική φωνή και τα προγράμματά της όπως πάντα στις ώρες που έχει. Επίσης, μέλη των ελληνικών προγραμμάτων του 4B θα βρίσκονται στις ελληνικές υπηρεσίες της πόλης μας κάθε Κυριακή πρωί για επανεγγραφή ή εγγραφή νέων μελών στον πολυεθνικό σταθμό της πόλης μας. Το ελληνικό τώρα πανηγύρι είχε πολύ μεγάλη επιτυχία φέτος γιορτάζοντας τα 50 χρόνια του. Το περασμένο Σαββατοκύριακο πλήθος κόσμου γεύτηκε ελληνικά φαγητά από τους παραγκυριακούς ελληνικούς συλλόγους της πόλης μας με συνεχή ελληνική μουσική και ελληνικούς παραδοσιακούς χορούς από την νεολαία των ελληνικών σχολείων και της ελληνικής. Επίσης, παρουσιάστηκαν οι χορδίες της ελληνικής κοινότητας, ελληνικές φωνές παιδιών και της χοροδία της κοινωνικής πρόνοιας. Τέλος, πραγματοποιήθηκαν πολιτιστικές διαλέξεις και επιδείξεις ελληνικών φαγητών, παρουσιάζοντας έτσι ένα πλούσιο πανηγυρικό πρόγραμμα.
0: Μάλιστα, λοιπόν, τώρα σύμφωνα με νέα έκθεση χάνεται καθημερινά λόγω προβλημάτων στους σωλήνες ίδρευσης ποσότητα νερού ικανή να γεμίσει 52 πισίνες Ολυμπιακών διαστάσεων. Δώσε μας περισσότερες πληροφορίες.
1: Μια νέα έκθεση, όπως ανέφερες, της Ένωσης Τοπικής Αυτοδιοίκησης του Κουίνσλαντ προειδοποιεί ότι το δίκτυο αγωγών της πολιτείας βρίσκεται σε κατάσταση υψηλού κινδύνου. Τα δεδομένα δείχνουν ότι ένας αγωγός ίδρευσης πάει κάθε 73 λεπτά σε όλη την πολιτεία, με αποτέλεσμα λοιπόν την απώλεια νερού που θα μπορούσε να γεμίσει, όπως ανέφερες, 2 πισίνες Ολυμπιακών διαστάσεων ημερησίως. Η έκθεση που δημοσιεύθηκε σήμερα από την Ένωση Τοπικής Αυτοδιοίκησης της πολιτείας μας ζητά άμεση δράση για την αντιμετώπιση του προβλήματος του 15% του επεξεργασμένου νερού των Δήμων να χάνεται λόγω διαρροών και σπασιμάτων σωλήνων κατά το 2025. Αυτό ισοδυναμεί, όπως αναφέραμε, με 52 πισίνες Ολυμπιακών διαστάσεων κάθε μήνα. Σύμφωνα με την έκθεση, το εκτιμότερο κόστος μόνο για την αντικατάσταση των σωλήνων

0: που θεωρούνται επίγουσες βραχυπρόθεσμες προτεραιότητες ανανέωσης ανέρχεται σε 5 δισεκατομμύρια δολάρια. Επίσης αναφέρει ότι περισσότερο από το ίμιση του δικτύου βρίσκεται στο τέλος ή πλησιάζει στο τέλος της ωφέλιμης ζωής του. Όταν ληφθούν υπόψη όλες οι υποδομές ίδρευσης και αποχέτευσης που ανήκουν στην τοπική αυτοδιοίκηση, το εκτιμόμενο κόστος αντικατάστασης φτάνει τα 45,3 δισεκατομμύρια δολάρια. Τα συνδυασμένα έσοδα από την ιδρευτική και τα λήματα στο Κουίνσλαν εκτιμούνται επί του παρόντος σε κάτω από 3 δισεκατομμύρια δολάρια ετησίως. Η τελευταία φορά που διεξήχθη αυτή η έρευνα ήταν το 2018, με τα τότε μοντέλα να υποδηλώνουν ότι αν συνεχιστούν οι συνήθεις πρακτικές του Κουίνσλαν θα βιώσει επιτάχυνση των σπασιμάτων και των ρογμών σωλήνων, καθώς το δίκτυο θα συνεχίσει να γερνάει.
1: Και με αυτά να ολοκληρώσουμε μία ακόμα ανταπόκριση, να σε ευχαριστήσουμε και να ανανεώσουμε το ραντεβού μας για την επόμενη εβδομάδα.
0: Να είστε όλοι καλά. Γεια σας από τη Βρισβάνη.
1: Καλή συνέχεια. Ήταν, φίλες και φίλοι, ο συνεργάτης μας στη Βρισβάνη, Λεωνίδας Ναούμης.
2: Η οικονομική αναφορά της εβδομάδας.
3: Η εβδομαδία αναλυτική σας ενημέρωση από τον χώρο της οικονομίας.
2: Με νέα από την Αυστραλία, την Ελλάδα και τον διεθνή χώρο.
3: Κάθε Πέμπτη στο ελληνικό πρόγραμμα της ραδιοφωνίας SBS.
1: Πτώση παρουσίασε ο πληθωρισμός τον Απρίλιο, γεγονός που αποδόθηκε σε μεγάλο βαθμό στη μείωση του φόρου καυσίμων κατά 50%. Ωστόσο, ο υποκείμενος πληθωρισμός συνεχίζει την ανωδική πορεία που ξεκίνησε πριν 3 μήνες. Περισσότερα ακούμε από την Ντίνα Γερολίμου στην οικονομική αναφορά της εβδομάδας.
4: Ο πληθωρισμός στην Αυστραλία τον Απρίλιο σημείωσε πτώση 0,4% σε σύγκριση με τον Μάρτιο, σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της Αυστραλιανής Στατιστικής Υπηρεσίας. Βασικός παράγοντας ήταν η μείωση του φόρου καυσίμων κατά 50% για 3 μήνες, σύμφωνα με απόφαση της Ομοσπονδιακής Κυβέρνησης, σε μια προσπάθεια συγκράτησης των τιμών των καυσίμων που παρουσίασαν κατακόρυφη άνοδο με την έναρξη του πολέμου στην Μέση Ανατολή. Ο πληθωρισμός τον Απρίλιο διαμορφώθηκε στο 4,2% από το 4,6% του Μαρτίου. Η στατιστική διαθέτει διάφορες μεθόδους για να καταγράψει τον πληθωρισμό και να αποκτήσει μια πιο ολοκληρωμένη εικόνα. Γι' αυτό και ακούμε να γίνεται λόγος για τον υποκείμενο πληθωρισμό. Για να προσδιοριστεί ο υποκείμενος πληθωρισμός, η στατιστική υπηρεσία μετρά τις τιμές αγαθών και υπηρεσιών αφαιρώντας 15% των προϊόντων με τις μεγαλύτερες αυξήσεις τιμών και 15% των προϊόντων με τις χαμηλότερες αυξήσεις. Η μέση τιμή του υπόλοιπου 70% προσδιορίζει τον υποκείμενο πληθωρισμό. Όπως υπογραμμίζει η στατιστική στην σχετική της ανακοίνωση, ο υποκείμενος πληθωρισμός σημείωσε αύξηση και τον Απρίλιο. Πρόκειται για τον 3ο κατά σειρά μήνα που ο υποκείμενος πληθωρισμός παρουσιάζει άνοδο. Βρίσκεται τώρα στο 3,4% από το 3,3% του Μαρτίου, αναφέρει η Στατιστική Υπηρεσία. Αξίζει να σημειωθεί ότι η αποθεματική τράπεζα, που παρακολουθεί προσεκτικά τον υποκείμενο πληθωρισμό, βασίζεται σε μεγάλο βαθμό σε αυτόν τον παράγοντα όταν αποφασίζει για τα επίσημα επιτόκια. Σε αυτό αναφέρθηκε και η Σάνι Νιουέν, επικεφαλής του τμήματος Αυστραλιανής Οικονομίας στην Moody's Analytics, μιλώντας στην εκπομπή της SBS On The Money.
5: We have the headline falling, but that was only because of the fuel excise cut, and not because inflation is actually cooling. If we strip that out, the RBA's favorite gauge of inflation, which is the trend mean measure, actually edged up from 3.3% to 3.4%.
4: Σημειώνεται ότι το 3,4% του υποκείμενου πληθωρισμού είναι εκτός του στόχου του 2,3% που έχει θέσει η αποθεματική. Οι τομείς που παρουσίασαν τη μεγαλύτερη αύξηση τιμών τον περασμένο μήνα ήταν η στέγαση και οι μεταφορές. Αυτό φάνηκε στο κόστος κατασκευής κατοικιών και τα έξοδα ταχυδρομείου, όπως αποστολές παγκοσμίου.

0: πακέτων και γραμματόσημα. Όπως είπε η κυρία Νιουέν, οι τιμές των συγκεκριμένων τομέων αυξήθηκαν εξαιτίας των τιμών του πετρελαίου ντίζελ. Το ντίζελ αυξήθηκε 14% μέσα σε ένα μήνα. Τι να ακούμε να λέει.
1: The mechanism behind it is actually diesel. Now petrol, which is the fuel that we all watch at the bowser, that one fell, but diesel jumped 14% in a single month. And that was even with the excise cut, right? So because diesel is the fuel that moves freight and runs the construction sites, that's the difference between the first and the second round effect of the fuel prices. So the first round is the fuel price itself. And the second round is when that fuel cost gets backed into the price of everything else that has to be trucked, built and delivered. So that's the stage that we are now entering.
0: Δεν ήταν μόνο ο τιμάριθμος που κινήθηκε προς τα κάτω, αλλά και η καταναλωτική κίνηση. Σύμφωνα με στοιχεία που έδωσε σήμερα στη δημοσιότητα η Στατιστική Υπηρεσία, οι καταναλωτικές δαπάνες των νοικοκυριών τον Απρίλιο σημείωσαν πτώση 1,1% αντιστρέφοντας την αύξηση που είχε σημειωθεί τον Μάρτιο. Σύμφωνα με την στατιστική, οι καταναλωτές δαπάνησαν λιγότερα σε 6 από τις 9 κατηγορίες δαπανών. Οι μεγαλύτερες πτώσεις σημειώθηκαν στις μεταφορές, την ένδυση και υπόδηση και τα τρόφιμα. Οι μεταφορές κατέγραψαν μείωση 4,7%, η ένδυση και υπόδηση μείωση 2,2% και τα τρόφιμα μείωση 1,3%.
2: Ήταν η Ντίνα Γερολίμου στην οικονομική αναφορά της εβδομάδας. Την Ντίνα όμως δεν την αποδεσμεύουμε, καθώς θα μας δώσει και τις προτάσεις της για το τι μπορούμε να παρακολουθήσουμε απόψε από τα πολλά και διαφορετικά κανάλια της τηλεόρασης SBS.
0: Για απόψε σας προτείνουμε στο κανάλι World Movies στις 7.30 την ταινία με τίτλο The Thicket. Πρόκειται για ένα western με έντονα στοιχεία thriller. Οι κριτικές κάνουν λόγο για ένα σκοτεινό western στο οποίο πρωταγωνιστεί ο James Hetfield του συγκροτήματος Metallica στον ρόλο του Σερίφη. Βασισμένη στο ομώνυμο μυθιστόρημα του Joe R. Lansdale, η ταινία αφηγείται την ιστορία ενός αγοριού που προκειμένου να βρει την αδελφή του, την οποία πήγαγε ένας βίαιος δολοφόνος γνωστός με το προσωνύμιο Cutthroat Bill, απευθύνεται σε έναν αδίστακτο κυνηγό κεφαλών. Στις 8.40 στο κανάλι SBS προβάλλεται το ντοκιμαντέρ με τίτλο Titanic – Our Secret History. Τιτανικός, η μυστική ιστορία μας. Πόσα στοιχεία από την υπόθεση του Τιτανικού, του διάσημου πλοίου που ναυάγησε στο παρθενικό του ταξίδι, έχει παραβλέψει η ιστορία? Μια ομάδα ιστορικών απαντά. Και τέλος, στο κανάλι NITV στις 8.30 προβάλλεται η ταινία με τίτλο Walkabout to Hollywood. Η ταινία εξετάζει τις προσπάθειες του καταξιωμένου ηθοποιού David Galbilil να γεφυρώσει το χάσμα ανάμεσα στη ζωή του ως ηθαγενής της Αυστραλίας με εκείνη ως ηθοποιός της τηλεόρασης και του κινηματογράφου. Καλή σας τηλεθέαση!
2: Ευχαριστούμε την Ντίνα Γερολίμου και για αυτές τις τηλεοπτικές προτάσεις, τι μπορούμε να παρακολουθήσουμε απόψε από τα πολλά και διαφορετικά κανάλια της τηλεόρασης SBS. Θα περάσουμε τώρα στα τελευταία διαφημιστικά μηνύματα του σταθμού μας για αυτήν την πρώτη ώρα της σημερινής εκπομπής και θα επανέλθουμε βέβαια με τι άλλο, με τον γνωστό καλό ελληνικό κινηματογράφο. Μείνετε λοιπόν συντονισμένοι.
3: Starting a new life in Australia isn't easy.
4: A lot of companies have rejected me.
5: Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I've give up.
3: Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.
6: Ακούστε σημαντικές ιστορίες σε οποιαδήποτε κινητή συσκευή δωρεάν. Επισκεφτείτε το sbs.com.au/Greek ή κατεβάστε την εφαρμογή SBS Audio App τώρα. Κατεβάστε την εφαρμογή

SBS Audio App σήμερα και αρχίστε να ακούτε όλα τα αγαπημένα σας προγράμματα. Αποκτήστε την τώρα δωρεάν από το App Store ή το Google Play.

0: Ραδιοφωνία SBS, ακούτε το ελληνικό πρόγραμμα. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε ένα ακόμα απόσπασμα, μία ακόμη σκηνή από την ταινία με τίτλο «Της κακομοίρας». Ξέρω, σας έχω βάλει και την προηγούμενη εβδομάδα. Τέλος πάντων, το έχω πει, το έχω ομολογήσει, είναι η αγαπημένη μου και βέβαια δίνει ρεσιτάλο ο Κώστας Χατζηχρήστος, έτσι, είναι απίθανος. Σκηνοθεσία λοιπόν, σενάριο Ντίνος Κατσουρίδης, ταινία του 1963 και ακούμε ευθύς αμέσως Κώστα Χατζηχρήστο, Νίκο Ρίζο και Μαρίκα Νέζερ. Απολαύστε.
1: Αφεντικό, με την ευχή μου.
2: Έλα, κάτσε καλά.
3: Και τώρα η σειρά μου.
1: Τι σειρά σου, θα παλέψεις?
3: Κάνε μόκο, ρε.
1: Ποιο κάνει μόκο?
3: Ρε, άντε κάνε του Μπέκα.
1: Του Μπέκα, εγώ?
3: Άντε κάνε του Μπέκα, ρε.
1: Με είπε του Μπέκα εμένα. Εγώ του Μπέκα, ρε, εμένα με λένε Σίκο, ρε.
3: Ρε, κάνε μόκο από τότε.
1: Ρε, από εκεί, ρε. Από εκεί.
3: Κυρσοτήρη, σε ξέρω και με ξέρεις. Μου δίνεις την κόρη σου.
1: Τι? Ποιο κόλλη να σου δώσει, ρε! Και εμείς τι κάνουμε εδώ πέρα! Μου είστε να αγαπάμε που πολύ μεγάλη την κουπέρα!
3: Ένα λεπτό, κύριε Σωτήρη. Τι είναι, ρε! Άντε φεύγα από εδώ, ρε!
1: Χρύψε τη φεύγα, ρε!
3: Άντε ρε, φεύγα από εδώ, ρε!
1: Πα, πα, πα! Χειραψίσαι μένα! Χειραψίσαι μένα!
3: Άντε φεύγα! Απ!
1: Βαστά την τουρκιτάλουγα! Θα σκουτουθούμε! Εσύ ζητάς! Βαστά εδώ!
3: Άστο ρε, κύριε Δέσποινα! Ποιον
1: άστο ρε!
3: Ποιον άστο ρε!
4: Ζήκο!
1: Μαλώνεις, ρε!
3: Μαλώνω, ρε!
1: Μη με αφήνεις.
3: Ένα λεπτό, κύριε Σωτήρη.
1: Μην ακούς πολύ αυτός, άστον, εσύ κράτα μου κόντρα.
4: Σε κρατάω, καλέ.
1: Πες ότι μαλώνεις, θα πιθάνεις.
3: Μαλώνω, ρε.
1: Πες ότι μη με αφήνεις, κυρά μου, κράτα με.
4: Σε κρατάω, πώς σε κρατάω.
1: Κόντρα, σκόρτσα.
4: Έτσι, εδώ.
1: Πες σου χώσου μια κόντρα, θα πιθάνεις, ρε. Θα πιθάνεις. Πες ότι μαλώνεις.
3: Μαλώνω, ρε.
1: Περίμενε.
4: Τι έχω, καλέ.
1: Πιστεύω να έχεις καμιά φωλιά που καθαρίζεις, έτσι. Τώρα πες ότι μαλώνεις, να πιθάνεις με
3: καθαρίζεις.
1: Μαλώνω, ρε. Μαλώνεις,
3: ναι. Μαλώνω,
1: ρε. Μαλώνεις, ε. Ναι, μαλώνω. Δεν μαλώνω εγώ. Του την έσκασα, έτσι, τον εξεφτέλισε. Για να ξέρεις.
0: Λοιπόν, βλέπετε αυτά που σας έλεγα. Ρεσιτάλ Κώστα Χατζηχρήστο. Κώστας Χατζηχρήστος, Νίκος Ρίζος, Μαρίκα Νέζερ. Επίσης ακούσαμε σε αυτό το απόσπασμα από την ταινία με τίτλο «Της κακομοίρας», γνωστή και ως «Ο Μπακαλόγατος», σκηνοθεσία σενάριο Ντίνου Κατσουρίδη, ταινία του 1963. Πάμε όμως τώρα να κλείσουμε μουσικά και να ακούσουμε τον Δημήτρη Μητροπάνο στο τραγούδι με τίτλο, μισό λεπτό, «Σβήσε το φεγγάρι».

Αυτός ήταν λοιπόν ο υπέροχος Δήμητρης Μητροπάνος στο τραγούδι με τίτλο «Σβήσε το φεγγάρι». Κάπου εδώ, φίλες και φίλοι, συμπληρώνουμε την πρώτη ώρα της εκπομπής και θα αποχαιρετήσουμε τους ακροατές που μας ακούνε στο Εθνικό Δίκτυο της Ραδιοφωνίας από αναλογικά ραδιόφωνα. Όσοι μας ακούτε από ψηφιακές συσκευές, θα σας κρατήσουμε συντροφιά για άλλη μία ώρα και βεβαίως τα αναλογικά ραδιόφωνα συνεχίζουν να ισχύουν για Σίδνεϊ, Μελβούρνη, Καμπέρα και Κέρνς. Στη δεύτερη ώρα θα επιχειρήσουμε να συνδεθούμε με την Ελλάδα και να συνομιλήσουμε με τον αντιπρίτανη του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Ιάκωβο Μιχαηλίδη. Επιπλέον θα συνομιλήσουμε και με τον καθηγητή διεθνών σχέσεων στο Πανεπιστημίο Μπιλκέντ της Άγκυρας, Ιωάννη Γρηγοριάδη. Σε λίγο και πάλι μαζί σας με το δεύτερο δελτίο ειδήσεων, η Αναστασία Ράλλη. Μείνετε μαζί μας έως τις 6.

Αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες, χαίρετε. Ακούτε το σύντομο δελτίο ειδήσεων του ελληνικού προγράμματος της ραδιοφωνίας SBS. Στο μικρόφωνο η Αναστασία Ράλη. Η εταιρεία 3M δήλωσε ότι θα υπερασπιστεί τον εαυτό της μέσω της δικαστικής διαδικασίας μετά την άσκηση αγωγής ύψους 2 δισεκατομμυρίων δολαρίων από την Ομοσπονδιακή Κυβέρνηση σχετικά με τη ρύπανση από τις λεγόμενες χημικές ουσίες που δεν αποσυντίθεται ποτέ σε 28 αμυντικές εγκαταστάσεις. Ανακοινώνοντας την αγωγή στο Ομοσπονδιακό Δικαστήριο σήμερα, η Γενική Εισαγγελέα Μισελ Ρόουλαντ κατηγόρησε την πολυεθνική εταιρεία ότι απέκρυψε πληροφορίες και παρουσίασε ψευδώς ένα από τα προϊόντα της. Μία γυναίκα από τη Μελβούρνη, η οποία επέστρεψε στην Αυστραλία από τη Συρία πέρυσι, κατηγορείται για φερόμενη σύνδεση με την οργάνωση Ισλαμικό Κράτος μετά από επιδρομές που πραγματοποίησε η αστυνομία στις περιοχές Broadmeadows και Fitzroy North. Η 34χρονη γυναίκα από το Broadmeadows κατηγορείται ότι ήταν μέλος της οργάνωσης Ισλαμικό Κράτος και ότι εισήλθε ή παρέμεινε σε περιοχή που είχε κηρυχθεί ζώνη συγκρούσεων κατά τη διάρκεια της παραμονής της στη Συρία. Κορυφαία στελέχη του Εργατικού Κόμματος υπερασπίζονται τις προτινόμενες φορολογικές μεταρρυθμίσεις της κυβέρνησης, οι οποίες αναμένεται να ψηφιστούν από το Κοινοβούλιο με την υποστήριξη του Κόμματος των Πρασίνων.

Η μέρα κατατέθηκε στο Κοινοβούλιο νομοσχέδιο που περιλαμβάνει τις αμφιλεγόμενες μεταρρυθμίσεις στον φόρο κεφαλαιοουσικών κερδών, οι οποίες έχουν επικριθεί από επιχειρηματικές ομάδες συμφερόντων και από τον κοινοβουλευτικό συνασπισμό. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι Ηνωμένες Πολιτείες πραγματοποίησαν νέες επιθέσεις εναντίον Ιρανικής στρατιωτικής εγκατάστασης κοντά στα στενά του Ορμούς, εν μέσω της κλιμάκωσης των εντάσεων σε ολόκληρη τη Μέση Ανατολή. Τα Ιρανικά μέσα ενημέρωσης αναφέρουν ότι η επίθεση κοντά στην παραλιακή πόλη Μπαντάρ Αμπάς δεν είχε θύματα, ενώ το Σώμα των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης ισχυρίζεται ότι αντέδρασε στοχεύοντας αυτό που περιέγραψε ως Αμερικανική αεροπορική βάση. Το Υπουργείο Δημόσιας Υγείας του Λιβάνου αναφέρει ότι ο αριθμός των νεκρών από τις Ισραηλινές επιθέσεις έχει ξεπεράσει τους 3.200, ενώ το Ισραήλ ανακοινώνει σχέδια για επέκταση της επίθεσής του προς τα βόρεια εναντίον των μαχητών της Χεζμπολάχ που υποστηρίζονται από το Ιράν. Το Υπουργείο αναφέρει ότι 31 από αυτά τα θύματα προήλθαν από αεροπορικές επιθέσεις την Τρίτη το βράδυ τοπική ώρα. Ο ηγέτης της Ουκρανίας απέστειλε επιστολή στο Λευκό Οίκο και στο Κογκρέσο των Ηνωμένων Πολιτειών, ζητώντας ενίσχυση της υποστήριξης προς τα συστήματα αεροπορικής άμυνας της Ουκρανίας. Ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, δηλώνει ότι υπάρχει σοβαρή έλλειψη δυνατοτήτων αεροπορικής άμυνας, ιδίως όσον αφορά τα αμερικανικής κατασκευής συστήματα Patriot που χρησιμοποιούνται για την αναχέτηση ρωσικών βαλιστικών πυράβλων. Πηγές του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας της Ελλάδας απάντησαν στις δηλώσεις του Τούρκου Υπουργού Άμυνας για Σαρ Γκιουλέρ, τονίζοντας ότι η Ελλάδα ασκητά κυριαρχικά της δικαιώματος στο Αιγαίο με βάση το διεθνές δίκαιο και δεν αποδέχεται αναθεωρητικές προσεγγίσεις. Με τις ενστάσεις των συνηγόρων υπεράσπισης των κατηγορουμένων, συνεχίστηκε η δίκη για την τραγωδία των Τεμπών. Οι αντιδράσεις των συγγενών των θυμάτων ήταν έντονες, ιδιαίτερα μετά τις εντάσεις που αφορούσαν τη συμμετοχή του ελληνικού δημοσίου και των δικηγορικών συλλόγων στην υποστήριξη της κατηγορίας. Για το Σάββατο 30 Μαΐου πήραν προθεσμία να απολογηθούν 25χρονη μητέρα και ο 27χρονος σύντροφός της που κατηγορούνται για τη σοβαρή κακοποίηση του 3χρονου κοριτσιού στα Χανιά. Η μικρή παρέμεινε νοσηλευόμενη στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου, ενώ σε βάρος των δύο έχει ασκηθεί δίωξη σε βαθμό κακουργήματος για απόπειρα ανθρωποκτονίας. Και η συναλλαγματική ισοτιμία, $1 Αυστραλίας ισούται με 61 λεπτά το ευρώ και με 71 σέντ του αμερικανικού δολαρίου. Και η πρόγνωση του αυριανού καιρού: Σίδνεϊ, έντονες βροχοπτώσεις 17 με 22 βαθμούς, Μελβούρνη συννεφιά 10 με 16, Αδελαϊδα βροχοπτώσεις 12 με 19, Γουλογκόνγκ μερική συννεφιά 12 με 19, Νιούκασλ αραιές βροχοπτώσεις 13 με 19 βαθμούς, Πέρθ βροχοπτώσεις 9 με 19, Χόμπαρτ αραιές βροχοπτώσεις 9 με 17, στην Καμπέρα ισχυρή άνεμη 7 με 19, Μπρίσμπεν ηλιοφάνεια 15 με 23 βαθμούς, Κέρνς ηλιοφάνεια 17 με 26, Ντάρουιν μερική συννεφιά 19 με 31. Στην Αθήνα σήμερα ηλιοφάνεια 18 με 27 βαθμούς και στη Λευκοσία ηλιοφάνεια 19 με 29. Σε αυτό το σημείο ολοκληρώθηκε το σύντομο δελτίο ειδήσεων του ελληνικού προγράμματος της ραδιοφωνίας SBS που επιμελήθηκε και εκφώνησε η Αναστασία Ράλλη. Μετά τα σύντομα μηνύματα του σταθμού μας θα είναι μαζί σας ο Αλέξανδρος Λογοθέτης με το υπόλοιπο πρόγραμμα της σημερινής εκπομπής. Από εμένα προς το παρόν, γεια σας.

0: μάθετε Greek.
1: SBS Audio.
2: Βρείτε ένα πρόγραμμα που ταιριάζει στα ενδιαφέροντά σας.
3: Λέω τι αδερφιά. Τρέμπε
4: χαλά. SBS Chill.
5: SBS Pop Asia. Non-stop Asian pop.
6: Can you describe that feeling for people who haven't experienced it?
7: SBS Hindi. Ουπλαπτ καρβάτα
8: χε. Far from the partisan politics.
2: Με ειδήσεις σε περισσότερες από 60 γλώσσες. Μουσική που ταιριάζει στη διάθεσή σας. Και συναρπαστικά podcast που περιμένουν να τα ανακαλύψετε. Κατεβάστε την εφαρμογή SBS Audio ή επισκεφτείτε το
1: sbs.com.au/audio.

0: Αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες, είστε συντονισμένοι στη ραδιοφωνία SBS και το ελληνικό πρόγραμμα. Συνεχίζουμε την εκπομπή μας για άλλα 53 λεπτά περίπου. Σε αυτή τη δεύτερη ώρα συνομιλούμε με τον αντιπρίτανη του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Ιάκωβο Μιχαηλίδη. Θέμα της συζήτησης, τα φαινόμενα βίας στα ελληνικά πανεπιστήμια και πώς αυτά επηρέασαν και τις σχέσεις του Αριστοτελείου με Αυστραλιανό Πανεπιστήμιο. Επιπλέον θα συνομιλήσουμε με τον καθηγητή Διεθνών Σχέσεων στο Πανεπιστήμιο Μπιλ Κέντ της Άγκυρας, Ιωάννη Γρηγοριάδη, για το νομοσχέδιο σχετικά με τη γαλάζια πατρίδα και βέβαια για τη νέα πολιτική κρίση στην Τουρκία. Μείνετε μαζί μας λοιπόν έως τις 6. Είστε συντονισμένοι στη ραδιοφωνία SBS και το ελληνικό πρόγραμμα. Σήμερα στην επιμέλεια και παρουσίαση της εκπομπής ο Αλέξανδρος Λογοθέτης και στην άλλη άκρη της σύνδεσης, όπως σας προαναγγείλαμε, έχουμε τη χαρά και επαγγελματική τιμή να φιλοξενούμε τον αντιπρίτανη διεθνών σχέσεων, εξωστρέφειας, διαβίου μάθησης και φοιτητικής μέρημνας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, τον καθηγητή κύριο Ιάκωβο Μιχαηλίδη. Κύριε καθηγητά, κύριε Μιχαηλίδη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την αποδοχή της πρόσκλησής μας.
1: Καλησπέρα κύριε Λογοθέτη, είναι δική μου τιμή να καλησπερίσω και όλους τους Έλληνες που μας ακούν, θερμούς χαιρετισμούς και τις ευχαριστίες και του Πρίτανή μας, του κυριάκου Αναστασιάδη από Θεσσαλονίκη.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, και βέβαια υπάρχει μια ιδιαίτερη σχέση του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου με την Αυστραλία, θα τη συζητήσουμε αργότερα, αλλά θέλω πρώτα να ξεκινήσουμε, κύριε καθηγητά, με την επίθεση την οποία δεχτήκατε πρόσφατα από φοιτητές του Πανεπιστημίου, αλλά και από ορισμένα μέλη του διδακτικού και ερευνητικού προσωπικού, από συναδέλφους σας δηλαδή. Επί 40 λεπτά λοιπόν υπομείνατε τους προπυλακισμούς αυτών των ατόμων που μάλιστα σχετιζόταν το περιστατικό με μία απόφαση για τη φοιτητική εστία, για την αλλαγή των κανόνων κλπ. Θα μας δώσετε περισσότερες λεπτομέρειες. Λοιπόν, επί 40 λεπτά λοιπόν δεχόσασταν τους προπυλακισμούς με αποτέλεσμα σε κάποια στιγμή να νιώσετε αδιαθεσία και βέβαια να μεταφερθείτε επειγόντως στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ. Από ό,τι ξέρω, από ό,τι έχω διαβάσει στις αναφορές, είστε καλά, δεν υπήρξε κάποιο πρόβλημα. Αλλά θέλω να σας ρωτήσω, ποια είναι η εξέλιξη αυτού του συμβάντος?
1: Κοιτάξτε κύριε Λογοθέτη, αυτό το θλιβερό συμβάν βρίσκεται σε εξέλιξη. Αυτή τη στιγμή είναι στα χέρια της εισαγγελίας. Οπότε δεν γνωρίζω κάτι παραπάνω για την διαδικασία. Θα το δούμε στην πορεία. Προφανώς θα πάρει κάποιο χρόνο, δεν γνωρίζω πόσο, αλλά έχει πάρει το δρόμο του. Είναι ένα, ελπίζω να είναι το τελευταίο από τα θλιβερά περιστατικά που συμβαίνουν στα ελληνικά πανεπιστήμια εδώ και δεκαετίες, τα οποία έχουν βεβαίως περιοριστεί και έχει βοηθήσει αυτό και το νέο νομοθετικό πλαίσιο που ισχύει και έχει αυστηροποιηθεί από το προηγούμενο καλοκαίρι, αλλά η θλιβερή αυτή κατάσταση είναι ένας αγώνας για τα αυτονόητα.

0: ένας αγώνας όπου προσπαθούμε ουσιαστικά να αντιμετωπίσουμε ζητήματα που για τον υπόλοιπο κόσμο είναι λυμένα.
1: Ακριβώς.
0: Είναι πράγματα τα οποία δεν, τι να σας πω, δηλαδή δεν χρειάζεται καν να μπαίνει κανείς στην ουσία να τα συζητήσει. Τώρα όσον αφορά εμένα, εντάξει, δεν θέλω να συζητήσω περισσότερο, δεν, επειδή είναι η προσωπική μου εμπλοκή στο ζήτημα, ήταν μια θλιβερή στιγμή και από εκεί και ύστερα τον λόγο έχει η δικαιοσύνη, στην οποία έχω απόλυτη εμπιστοσύνη και πιστεύω ότι αργά ή γρήγορα θα δοθεί μια λύση σε αυτό το ζήτημα.
1: Πάντως, συλλήψεις δεν έχουν γίνει, έτσι.
0: Κοιτάξτε, συλλήψεις δεν έχουν γίνει, διότι είναι μια διαδικασία που βρίσκεται σε εξέλιξη. Δηλαδή, βρίσκεται σε εξέλιξη η προανάκριση και από εκεί και πέρα,
1: μάλιστα,
0: με βάση το θεσμικό πλαίσιο, θα αποφασίσει ο εισαγγελέας το τι ακριβώς θα γίνει. Δεν γνωρίζουμε κάτι παραπάνω. Το πλαίσιο υπάρχει, ο εισαγγελέας η δικαιοσύνη θα αποφασίσει αν είναι βάσιμες κατηγορίες ή αν δεν είναι.
1: Ναι. Τώρα, και να προσθέσω το εξής, ότι εκείνη την ώρα που συνέβη αυτό το επεισόδιο, που συνέβη αυτή η επίθεση, εσείς ήταν να συναντηθείτε με κάποιους εκπροσώπους από το μεγαλύτερο, μου φαίνεται, Πανεπιστήμιο του Χονγκ Κονγκ, έτσι δεν είναι, διορθώστε με αν κάνω λάθος.
0: Ναι, σωστά, βρισκόμουν μαζί με άλλους συναδέρφους μου στην αίθουσα VIP του Πανεπιστημίου και εκεί υποδεχόμασταν την αντιπροσωπεία των συναδέλφων από το Χονγκ Κονγκ. Ξαφνικά ήμασταν γύρω στα 10-15 άτομα συνολικά. Ξαφνικά ακούστηκε θόρυβος. Στην αρχή δεν μπορούσαμε να καταλάβουμε τι είναι. Βγήκε κάποιος συνάδελφος και με ενημέρωσε ότι για κάποιο λόγο είχε γίνει εισβολή εντός του κτηρίου διοίκησης από φοιτητές, γύρω 40-50 άτομα, οι οποίοι απαιτούσαν να δουν εμένα, να διακόψουν τη συνάντηση και να πάρω πίσω, ας πούμε, μια ομόφωνη απόφαση τη συγκλήτου του Αριστοτέλειου. Αυτό
1: που προσπαθείτε να βάλετε τάξη στη φοιτητική αιστεία, περί αυτού πρόκειται, έτσι.
0: Η οποία είναι σε τραγική κατάσταση. Σας είπα, δεν θέλω, είτε στην Αυστραλία, δεν θέλω να περιγράψω τι συμβαίνει. Αν τα ακούσει οποιοδήποτε άνθρωπος σε οποιοδήποτε μέρος του πλανήτη, θα γελάσει. Για αυτόν τον αγώνα για τα αυτονόητα. Και επειδή δεν σταματούσαν να φωνάζουν και να χτυπούν την πόρτα, υποχρεώθηκαν να βγω έξω. Οι άνθρωποι μας χτυπούσαν φασισμένοι σχέση με αυτά τα οποία έβλεπαν και ακολούθησε όλα αυτά που περιγράψατε στην αρχή, τα οποία ευτυχώς για μένα δεν είχαν μια χειρότερη
1: εξέλιξη.
0: Τι να σας πω, πέρα από την προσωπική πικρία και ένα αίσθημα ιδίας που αισθάνεται κανείς, γιατί βλέπει και το τελευταίο διάστημα από υποτίθεται συλλογικότητες να προσπαθούν, ας πούμε, να δικαιολογήσουν τα δικαιολόγητα. Τέλος πάντων, το ζήτημα είναι ότι η ελληνική κοινωνία έχει ξεπεράσει αυτές τις παθογένειες, την κριτική της πλειοψηφία. Δυστυχώς, το ελληνικό πανεπιστήμιο, ενώ θα έπρεπε να είναι ο πρωταγωνιστής όπως κάθε πανεπιστήμιο, γιατί βρίσκεται στην πρωτοπορία του πανεπιστήμιου από τη φύση του ως θεσμός, στην Ελλάδα, επιτρέψτε μου να πω ότι σε αρκετά πράγματα δεν συμβαδίζει με την εποχή. Yeah. Και φυσικά βεβαίως αμαυρώνουν τέτοιες σκηνές που δεν είναι πολλές και απηχούν αρρωστημένες καταστάσεις του παρελθόντος, τις άλλες διαστάσεις του Πανεπιστημίου. Και θα σας δώσω ένα παράδειγμα. Προηγούμενη εβδομάδα είχαμε στο Αριστοτέλειο το Aristotle Innovation Forum, ένα θεσμό ακαδημαϊκής αριστείας και καινοτομίας, και είχαμε και πάρα πολλούς
1: όπου συμμετείχε, πρέπει να σας πω, συμμετείχε και μία δική μας συνεργάτης, δηλαδή η γιατρός, η οποία είναι και καθηγήτρια Πανεπιστημίου Ιατρικής στο University of Melbourne, η κυρία Μαγδαληνή Σιμώνη, μάλιστα της είχαμε μιλήσει από την Ελλάδα.
0: Σωστά, τη γνώρισα, ναι.
1: Ναι, ναι, ναι, λοιπόν, ναι, ναι, βέβαια, βέβαια, και μας μίλησε για αυτό το συνέδριο.
0: Είχαμε μια εξαιρετική σχέση. Ναι. Ήταν μια εξαιρετική εκδήλωση, περισσότερα από 450 διαπρεπείς ακαδημίες.

Ρωμαϊκή από όλο τον κόσμο σε μια πρωτοβουλία του Αριστοτελείου να μετεξελιχθεί σε διεθνές πανεπιστήμιο. Εμείς είμαστε μια καινούρια Βρετανική αρχή, έχουμε κάνει πολλές τέτοιες προσπάθειες. Το Aristotle Innovation Forum είναι μια από αυτές, αλλά ιδρύουμε 10 νέα αγγλόφωνα προπτυχιακά προγράμματα. Είναι περισσότερα από όσα έχουν όλα τα υπόλοιπα ελληνικά πανεπιστήμια μαζί. Αναβαθμίζουμε το κάμπους, αλλάζουμε τις φοιτητικές αιστείες που επί χρόνια ήταν παραμελημένες. Έχει μέσα καταλήψεις, πράγματα δηλαδή αδιανόητα για τον 21ο αιώνα. Φαντάζεστε ότι εμείς είμαστε ακαδημαϊκοί δάσκαλοι. Εγώ προσωπικά είμαι ιστορικός. Είχα μια

0: advertising.
1: Why do people want to be at work? To feel heard, appreciated, part of something, and to know there's a career path for everyone. Inclusive workplaces are linked to increased innovation, productivity, and employee satisfaction. Make your organisation a place where people want to be. For inclusion and diversity training, visit inclusion-program.com.au.
2: Ωστόσο, σε κάποια πρόσφατα επεισόδια που είχαν γίνει στο Αριστοτέλειο, δεν είμαι σίγουρος, θα μας πείτε εσείς, φαίνεται να κινδύνεψαν κάποιοι Αυστραλοί φοιτητές. Δώστε μας λοιπόν περισσότερες λεπτομέρειες, καθώς λόγω αυτού του γεγονότος, όπως σας άκουσα να λέτε σε μια συνέντευξη, το Αυστραλιανό Πανεπιστήμιο ήθελε να ακυρώσει αυτή τη συμφωνία.
3: Σωστά, αυτό συνέβη αρκετά πριν να αναλάβουμε εμείς. Αυτή ήταν μια υπόθεση που εκκρεμούσε και ήταν ένας από τους πρώτους φακέλους που κλήθηκε να διαχειριστώ. Ο αντιπρίτανης του συγκεκριμένου πανεπιστήμιου μου απίθυνε μια επιστολή στο προηγούμενο αντιπρίτανη, ζητώντας εξηγήσεις και θέτοντας στο τραπέζι τη διακοπή της συνεργασίας με το Αριστοτέλειο. Αυτό έγινε το προηγούμενο καλοκαίρι. Εκεί λοιπόν ξεκίνησα μια αλληλογραφία μαζί του, θέλοντας να τον διαβεβαιώσω, αφού έκανα τη σχετική έρευνα με τις υπηρεσίες και δεν γνώριζα την υπόθεση, ότι αυτό ήταν ένα περιστατικό μεμονωμένο, ένα και το εξηγούσα μάλιστα.
2: Τι ακριβώς έγινε, τι ακριβώς είχε γίνει δηλαδή.
3: Δεν ξέρω λεπτομέρειες, ήταν ένα από τα γνωστά επεισόδια που γίνονται μέσα στο κάμπους, με συμπλοκές φοιτητών, όπου εκεί ανάμεσα στους φοιτητές που κινδύνευσαν, γιατί αυτά ξέρετε συμβαίνουν μέσα στα κτίρια, ήταν και κάποιοι φοιτητές από το Πανεπιστήμιο της Αυστραλίας. Και μετέφεραν φυσικά αυτή την αληθινή εντύπωση που μας εξέδεσε για μία ακόμη φορά στο δικό τους Πανεπιστήμιο, και καλά έκαναν.
2: Εκεί λοιπόν
3: εξήγησα ότι είναι μεμονωμένο αυτό το φαινόμενο, γιατί πραγματικά δεν είναι αυτή η κατάσταση που επικρατεί, η κυρίαρχη. Συνήθως επικρατούν τα άσχημα, ενώ υπάρχουν πάρα πολλά θετικά. Αλλά αυτό δεν το λέω ως άλοθη, και αυτά πρέπει να εξαλειφθούν, δεν το συζητώ. Και το εξήγησα ότι μάλιστα έχει αυστηροποιηθεί ο κανονισμός μετά από αυτά τα επεισόδια, και πια όποιος συλλαμβάνεται να έχει εμπλοκή σε τέτοια ζητήματα αντιμετωπίζει αυστηρές ποινές, ακόμη και διαγραφή. Αν είναι φοιτητής,
2: έχει όμως διαγραφεί κάποιος, κύριε καθηγητά, γιατί εδώ είναι το θέμα. Δηλαδή, δεν ξέρω.
3: Κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή υπάρχουν σε εξέλιξη διάφορες πειθαρχικές υποθέσεις σε διάφορα πανεπιστήμια. Αυτά δεν ξέρω πού θα οδηγήσουν τελικά, αλλά ο νόμος ισχύει και ο νόμος είναι αυστηρός απέναντι και στις πριτανικές αρχές. Αν δηλαδή εμείς ως πριτανική αρχή δεν ακολουθήσουμε τον νόμο, θα αντιμετωπίσουμε εμείς τις συνέπειες. Είναι μια κατάσταση μεταβατική, δηλαδή.
2: Και θα σας ρωτήσω και για τον νόμο.
3: Τελικά τη γλιτώσουν.
2: Θα σας ρωτήσω και για τον νόμο και κατά πόσο αυτά τα μέτρα μπορεί να, τέλος πάντων, να επιλύσουν τα θέματα αυτά. Αλλά βέβαια, θα σας θυμίσω και την πρόσφατη δικαστική απόφαση, η οποία αθώωσε τρεις κατηγορουμένους για τη διαπόμπευση του πρώην πρίτανη της ΑΣΟΕ, του Δημήτρη Μπουραντούνη. Λοιπόν, μια υπόθεση η οποία είχε σοκάρει το Πανελλήνιο τον Οκτώβριο του 2020, για να θυμίσω και στους ακροατές μας, ομάδα κουκουλοφόρων τότε είχε εισβάλει στο γραφείο του καθηγητή και τον φωτογράφησε με κρεμασμένη ταμπέλα στο λαιμό. Δηλαδή, επέσχυντο αυτό το οποίο συνέβη. Ναι. Και τελικά αθωώθηκαν τρεις κατηγορούμενοι, δύο άνδρες, μία κοπέλα. Λοιπόν, γιατί λέει δεν ήταν σίγουρες οι αρχές κατά πόσο ήταν αυτή, δεν ήταν αυτή. Καταλάβατε δηλαδή.
3: Ναι, το διάβασα και εγώ, και επειδή γνωρίζω τον κύριο Μπουραντώνη και ξέρω πόσο αξιοπρεπής και εξαιρετικός ακαδημαϊκός δάσκαλος είναι, ενοχλήθηκα. Βέβαια, πρόκειται για μια δικαστική απόφαση. Δεν μπορώ να την σχολιάσω. Η δικαιοσύνη έχει τα δικά της κριτήρια και ορθά πράττει. Αλλά γενικά θέλω να πω το εξής. Χρειάζεται αλλαγή. Ο νόμος είναι εργαλείο. Και έλειπε αυτό το εργαλείο. Χρειάζεται αλλαγή κουλτούρας.
2: Μα αυτό είναι.
3: Στη συντριπτική πλειοψηφία των καθηγητών και των φοιτητών και των φοιτητριών μας υπάρχει, ξέρετε, μεγάλη πλειοψηφία.

0: μπορεί να είναι σιωπηλή, αλλά θέλει να αλλάξει το πανεπιστήμιο. Θέλει. Υπάρχουν ακόμη κάποιες μικρές, πολύ μικρές, πιστέψτε με, πλειοψηφίες, οι οποίες δυστυχώς έχουν και πολιτικές απολύξεις.
1: Ακριβώς.
0: Ουσιαστικά
1: και έχουν στήριξη κομμάτων, έχουν στήριξη κομμάτων. Δηλαδή,
0: ακριβώς,
1: όταν, όταν ξεκινάει αυτή η συζήτηση να σπάσουμε αυγά για να αλλάξει η κατάσταση, δεν θέλουν τα συγκεκριμένα κόμματα.
0: Γι' αυτό σας είπα ότι εγώ δεν θέλω να, δεν θα ωρεοποιήσω την κατάσταση, παρότι όπως σας είπα σε διάφορα επίπεδα τα ελληνικά πανεπιστήμια είναι εξαιρετικά. Η εποχή μας, που είναι εποχή τόσο ραγδαίων τεχνολογικών εξελίξεων, δεν επιτρέπει να χάσουμε ούτε μία ημέρα. Επομένως, τέτοιες παθογένειες, ακόμη και όταν είναι μικρές, που είναι μικρές, δεν δικαιολογούνται. Δεν υπάρχει κανένα ελαφρυντικό. Μένουμε πίσω, χάνουμε πολύτιμο χρόνο, αποθαρρύνουμε τους νέους ανθρώπους με εξαιρετικές σπουδές και άριστο ήθος από το να υπηρετήσουν το ελληνικό δημόσιο πανεπιστήμιο και την ελληνική κοινωνία. Και αυτό είναι ένα έγκλημα, γιατί εμείς είμαστε δημόσιοι λειτουργοί, υπηρετούμε το δημόσιο συμφέρον, λογοδοτούμε στην ελληνική κοινωνία και η κοινωνία, και καλά κάνει, είναι δικαιολογημένη, όχι απλώς επιφυλακτική, είναι σκληρή απέναντί μας, διότι αυτή η κατάσταση δεν μπορεί πια να συνεχίσει.
1: Όχι, και αυτό είναι, δηλαδή υπάρχει μια εικόνα η οποία δεν παρατηρείται πουθενά αλλού, τουλάχιστον δηλαδή σε δυτικές χώρες δεν συμβαίνουν αυτά τα πράγματα. Είναι καθαρά ελληνική πατέντα αυτό.
0: Θα συμφωνήσω μαζί σας. Τι να σας πω. Αυτόν τον αγώνα κάνουμε και προσπαθούμε να συμπαρασύρουμε, να εμπεδώσουμε τη μεγάλη πλειοψηφία, να ξυπνήσουμε τη μεγάλη πλειοψηφία που είτε από φόβο είτε από αδράνεια παρακολουθεί τις εξελίξεις. Πρέπει και αυτή, δεν μπορείς να μένεις αμέτωχος σε τέτοιου είδους φαινόμενα σύψης, διότι πιστεύοντας ότι θα παραμείνεις αλόβητος. Αυτό είναι το λάθος, το έχει ζήσει ως ιστορικός σας μιλώ τώρα, το έχει ζήσει η ανθρωπότητα στο παρελθόν, σε πάρα πολλές περιπτώσεις όπου ο καθένας δεν μιλούσε όταν ο διπλανός του αντιμετώπιζε κάποιο πρόβλημα, διότι πίστευε ότι δεν τον αφορά. Ναι. Αλλά αυτό μας αφορά όλους.
1: Τώρα, τα μέτρα που έχουν εξαγγελθεί, ξέρω ότι ένα από τα μέτρα είναι η τοποθέτηση συστημάτων ελεγχόμενης εισόδου και βέβαια η τοποθέτηση καμερών, περισσότερων καμερών, γιατί μου φαίνεται υπάρχουν κάποιες. Αυτά λοιπόν τα μέτρα πιστεύετε ότι είναι ικανά να λύσουν το πρόβλημα?
0: Κοιτάξτε, σίγουρα βοηθούν. Σίγουρα θα βοηθήσουν, διότι δείχνουν μια βούληση. Αλλά από μόνο τους δεν θα εξαλείψουν το πρόβλημα. Χρειάζεται, όπως σας είπα, η καλλιέργεια μιας διαφορετικής κουλτούρας. Να καταλάβουμε τι είναι το πανεπιστήμιο. Το πανεπιστήμιο είναι ένας χώρος ελεύθερης γνώσης καταρχής και ελεύθερης διακίνησης ιδεών. Δεν είναι χώρος ριζοσπαστισμού ανθρώπων που προσπαθούν να το εργαλειοποιήσουν, όπως γινόταν κατά χώρον στην Ελλάδα της μεταπολίτευσης. Δεν είμαστε σε αυτή την εποχή. Όποιος δεν το καταλάβει, δεν υπηρετεί το δημόσιο συμφέρον και θα βρεθεί μπροστά σε δυσάρεστες εξελίξεις, γιατί όπως σας είπα, η ελληνική κοινωνία δεν είναι διατεθειμένη να ανεχθεί τέτοιου είδους παθογένειες.
1: Ναι.
0: Βοηθάνε, η κοινωνία δίνει τα εργαλεία, σιγά σιγά δεν υπαρκούν όλα όπως σας είπα, αλλά εμείς είμαστε η κοινωνία.
1: Ναι.
0: Εμείς είμαστε η πολιτεία.
1: Καθένας
0: από εμάς πρέπει να τοποθετηθεί.
1: Τέλος, να σας ρωτήσω για αυτή τη συνεργασία σας με το Αυστραλιανό Πανεπιστήμιο, με το University Technology του Sydney. Επομένως, αυτή τη στιγμή συνεχίζετε, έχετε φοιτητές από την Αυστραλία.
0: Η συνεργασία συνεχίζεται, διότι προς τη στιγμή φαίνεται ότι το ζήτημα έχει επιληθεί μετά τις διαδηλώσεις που έδωσα. Εμείς βεβαίως έχουμε ως Βρετανική Αρχή ένα διευρυμένο πρόγραμμα να αυξήσουμε τις επαφές μας με πανεπιστήμια της Αυστραλίας. Κάποια στιγμή θα επισκεφθούμε την Αυστραλία ως Βρετανική Αρχή, έχοντας ένα ολοκληρωμένο σχέδιο.

γιατί όπως σας είπα, θέλουμε το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο να γίνει εκπαιδευτικός προορισμός για όλο τον κόσμο. Αυτό είναι το όνειρό μας, αυτό είναι η στρατηγική μας, γι' αυτό δουλεύουμε νύχτα μέρα. Είμαστε μια Βρετανική αρχή μόλις 10 μηνών και επιχειρούμε να ανοίξουμε τον κόσμο, το brain circulation θέλουμε, θέλουμε οι φοιτητές μας να φεύγουν, να πηγαίνουν

0: Why do people want to be at work? To feel heard, appreciated, part of something, and to know there's a career path for everyone. Inclusive workplaces are linked to increased innovation, productivity, and employee satisfaction. Make your organization a place where people want to be. For inclusion and diversity training, visit inclusion-program.com.au.
1: Φιλοξενήσουμε και εδώ στα φιλόξενα στούντιο του σταθμού.
2: Σας ευχαριστώ.
1: Λοιπόν, και εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε καλά, κύριε καθηγητά.
2: Καλή συνέχεια στην αγάπη μου στους Έλληνες της Αυστραλίας, τους οποίους έχω γνωρίσει, τους έχω επισκεφθεί και πάντοτε τους σκεφτόμαστε να υπολογίζουν σε εμάς και εμείς τους χρειαζόμαστε και το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο αλλάζει, θα αλλάξει και θα το δουν. Σας ευχαριστώ.
1: Καλή συνέχεια. Ήταν, φίλες και φίλοι, ο αντιπρίτανης διεθνών σχέσεων, εξωστρέφειας, διαβίου μάθησης και φοιτητικής μέρημνας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, καθηγητής κύριος Ιάκωβος Μιχαηλίδης. Αλλά η ώρα είναι ακριβώς 5:30.

0: Ώρα να δώσουμε και πάλι τον λόγο στην Αναστασία Ραλή για τίτλους ειδήσεων. Αναστασία, σε ακούμε.
1: Σε ευχαριστώ, Αλέξανδρε. Η κυβέρνηση της Αυστραλίας καταθέτει αγωγή ύψους 2 δισεκατομμυρίων δολαρίων κατά της εταιρείας 3M. Καταγράφηκαν πάνω από 250 κρούσματα διφθερίτιδας σε ολόκληρο το βόρειο τμήμα της Αυστραλίας. Οι Ηνωμένες Πολιτείες πραγματοποίησαν νέες επιθέσεις εναντίον ιρανικής στρατιωτικής εγκατάστασης κοντά στα στενά του Ορμούς και άτυπη σύνοδος των Υπουργών Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη Λεμεσό, Αλέξανδρε.
0: Σε ευχαριστούμε και για αυτούς τους τίτλους, Αναστασία, και βέβαια σε ευχαριστούμε για όλη την ενημέρωση σήμερα. Πάμε τώρα σε περισσότερα μηνύματα του σταθμού, ώστε να μιλήσουμε με τον καθηγητή διεθνών σχέσεων στο Πανεπιστήμιο Μπιλκέντ της Άγκυρας, κύριο Ιωάννη Γρηγοριάδη. Μείνετε μαζί μας έως τις 6.
2: SBS Audio.
3: Βρείτε ένα πρόγραμμα που ταιριάζει στα ενδιαφέροντά σας.
4: Λέω τι αδερφιά. Τζουμπέ χαλά.
5: SBS Chill.
6: SBS Pop Asia. Non-stop Asian pop.
7: Can you describe that feeling for people who haven't experienced it?
8: SBS Hindi ουπλαπτ καρβάτα
9: χε. Far from the partisan politics.
3: Με ειδήσεις σε περισσότερες από 60 γλώσσες, μουσική που ταιριάζει στη διάθεσή σας και συναρπαστικά podcast που περιμένουν να τα ανακαλύψετε. Κατεβάστε την εφαρμογή SBS Audio ή επισκεφτείτε το
10: sbs.com.au/audio.
11: Κάντε το sbs.com.au/greek, το διαδικτυακό σας σπίτι. Βρείτε τα τελευταία νέα, θέματα επικαιρότητας και ψυχαγωγίας στο sbs.com.au/greek. Σας αρέσει να ακούτε το SBS ελληνικά? Συνεχίστε τη συζήτηση στη σελίδα μας στο Facebook. Κάντε μας like και μοιραστείτε τις σκέψεις σας. SBS ελληνικά στο Facebook.

0: Ραδιοφωνία SBS, ακούτε το ελληνικό πρόγραμμα, στο μικρόφωνο Αλέξανδρος Λογοθέτης και στην άλλη άκρη της σύνδεσης έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε για μία ακόμη φορά στο πρόγραμμά μας τον καθηγητή διεθνών σχέσεων στο Πανεπιστήμιο Μπιλκέντ της Άγκυρας, κύριο Ιωάννη Γρηγοριάδη. Κύριε καθηγητά, κύριε Γρηγοριάδη, ευχαριστούμε για μία ακόμη αποδοχή της πρόσκλησης μας.
1: Να είστε καλά, καλησπέρα σας.
0: Λοιπόν, κύριε Γρηγοριάδη, θα ήθελα καταρχάς να ξετυλίξουμε αυτό το κουβάρι της κυοφορούμενης νομοθετικής πρωτοβουλίας της τουρκικής κυβέρνησης. Πολλά έχουν ακουστεί σε σχέση με το περιβόητο δόγμα της γαλάζιας πατρίδας. Κυκλοφόρησαν λοιπόν διάφορες φήμες αρχικά ότι το σχεδιαζόμενο νομοσχέδιο οριοθέτησης θαλασσίων ζωνών μπορεί να περιλαμβάνει ακόμη και τη συμπερίληψη ελληνικών εδαφών. Στη συνέχεια φαίνεται ότι έχουμε μία ανάπτυξη.

0: δίπλωση των τουρκικών προθέσεων. Εν πάση περιπτώσει, πού βρισκόμαστε σήμερα?
1: Αυτό που συνέβη είναι μια είδηση, μια αποκάλυψη του Bloomberg στην Τουρκία για την επικείμενη κατάθεση ενός νομοσχεδίου στην Τουρκία, το οποίο νομοθετεί θέματα σχετικά με τις θαλάσσιες ζώνες. Εδώ δεν πρέπει να ξεχνούμε ότι επειδή η Τουρκία δεν έχει υπογράψει τη Διεθνή Σύμβαση για το Δίκαιο της Θάλασσας, δεν έχει καμία νομοθεσία για τις θαλάσσιες ζώνες. Οπότε φαίνεται ότι ξεκίνησε μια συζήτηση για να αποκτήσει η Τουρκία κάποια νομοθεσία για τις θαλάσσιες ζώνες, η οποία σε μεγάλο βαθμό θα αφορά αυτά που αναφέρονται στο Διεθνές Δίκαιο και το Δίκαιο της Θάλασσας, με την εξαίρεση βεβαίως των θεμάτων που αφορούν τα νησιά, όπου η Τουρκία θεωρεί ότι το Δίκαιο της Θάλασσας, το οποίο δικαιώνει την Ελλάδα, δεν μπορεί και δεν πρέπει να εφαρμοστεί στην περίπτωση του Αιγαίου.
0: Και βέβαια να πούμε και για τους ακροατές μας ότι μία από τις πρόνοιες αυτής της σύμβασης είναι ότι κάθε χώρα μπορεί να επεκτείνει τα θαλάσσια χωρικά της ύδατα έως και τα 12 ναυτικά μίλια.
1: Ακριβώς. Το οποίο επί της αρχής το υποστηρίζει και η Τουρκία, αλλά θεωρείται το Αιγαίο αποτελεί εξαίρεση στο κανόνα. Εκεί είναι το ζήτημα, γιατί η Τουρκία έχει ήδη επεκτείνει τα χωρικά της ύδατας στα 12 μίλια και στον Εύξεινο Πόντο και στην ακτή της Μεσογείου. Αλλά αυτό αφορά τις ελληνοτουρκικές διαφορές στο Αιγαίο.
0: Είναι... Παρότι βέβαια δεν έχει κυρώσει... Παρότι δεν έχει κυρώσει τη Διεθνή Σύμβαση, έτσι.
1: Ακριβώς, διότι η διαφωνία της Τουρκίας είναι στο ότι η Διεθνή Σύμβαση αναγνωρίζει επί της αρχής τα ίδια δικαιώματα στα νησιά με την ξηρά όσον αφορά την οριοθέτηση θαλασσίων ζωνών. Εκεί είναι το ζήτημα το οποίο δημιουργεί τα προβλήματα στις ελληνοτουρκικές σχέσεις ως προς την οριοθέτηση των θαλασσίων ζωνών στο Αιγαίο. Εν πάση περιπτώσει, αντίστοιχη νομοθεσία έχει υπάρξει και στην Ελλάδα. Εδώ οφείλουμε να το υπογραμμίσουμε αυτό, ότι έχει υπάρξει νομοθεσία η οποία εισάγει διεθνείς ρυθμίσεις στην ιστορική νομοθεσία. Αντίστοιχες πρωτοβουλίες έχουν υπάρξει και στην Ελλάδα. Και η τουρκική άποψη είναι ότι εμείς κάνουμε αυτό το οποίο έχουν κάνει και άλλες χώρες, με εξαιτίας και η Ελλάδα. Το πρόβλημα ξεκίνησε και ο εφνιδιασμός από το ότι δεν υπήρξε ενημέρωση μεταξύ των δύο πλευρών. Δηλαδή, επειδή τώρα υπάρχουν αυτά τα κανάλια επικοινωνίας μεταξύ των δύο χωρών, φαίνεται ότι υπάρχει μια πρώτερη ενημέρωση για τέτοιου είδους πρωτοβουλίες, οι οποίες μπορεί να δημιουργήσουν αντιδράσεις, γιατί είναι σε ευαίσθητα ζητήματα και σε ζητήματα που αφορούν τις διμερείς διαφορές. Και φαίνεται ότι δεν υπήρξε μια τέτοια ενημέρωση και αυτό ευνηδίασε στην ελληνική πλευρά. Βεβαίως μετά άρχισε η συζήτηση για το περιεχόμενο του νομοσχεδίου αυτού. Εξ όσων εγώ έχω ακούσει, το νομοσχέδιο αυτή τη στιγμή δεν περιλαμβάνει κάτι το οποίο μπορεί να θεωρηθεί ως ευθεία επίθεση εναντίον των ελληνικών δικαιωμάτων στο Αιγαίο. Βεβαίως είναι νομοσχέδιο ακόμη, δεν το έχουμε δει και δεν
0: αυτό
1: έχει δημοσιευθεί κιόλας.
0: Αυτό είναι και το θέμα, δηλαδή κατά πόσο αλλάζει τα δεδομένα των ελληνοτουρκικών σχέσεων και κατά πόσο η Αθήνα θα πρέπει να αντιδράσει και με ποιο τρόπο.
1: Ούτως ή άλλως, αυτό το γνωρίζουμε, ότι εθνική νομοθεσία, εσωτερική νομοθεσία δεν μπορεί να παραγάγει διεθνή ένομα αποτελέσματα. Ναι. Δηλαδή δεν μπορεί να νομοθετήσει η Τουρκία ότι κάτι της ανήκει και να της ανήκει επειδή το νομοθέτησε. Αυτό βέβαια ισχύει και την Ελλάδα και για όλες τις χώρες. Ναι. Προφανώς όμως είναι μια κίνηση η οποία θα δείχνει κακή πίστη και θα αποκλίνει πολύ από την προσπάθεια που γίνεται να υπάρχει ένα κοινό πεδίο συνεννοήσεως και επικοινωνίας μεταξύ των δύο πλευρών, ακόμη και στα ζητήματα στα οποία διαφωνούν, όπως είναι η επίρρεια των νησιών στην χάραξη των θαλασσίων ζωνών στο Αιγαίο.
0: Άρα... Εδώ είναι και το ερώτημα, γιατί προέκυψε αυτή η ενέργεια της τουρκικής κυβέρνησης και γιατί τώρα.
1: Αυτό το οποίο υποστηρίζουν οι τουρκικές πηγές έχει να κάνει ότι αυτό ήταν μια αργόσυρτη γραφειοκρατική διαδικασία. Δεν υπάρχει κάποια επιλογή χρονισμού της υποθέσης αυτής και ούτως ή άλλως υποστηρίζεται ότι η διαρροή η οποία έλαβε χώρα δεν προήλθε από το Υπουργείο Εξωτερικών ή την κυβέρνηση, αλλά μάλλον από παράγοντες του κόμματος. Δηλαδή, μεγαλύτερο
0: του κυβερνώντος κόμματος.
1: Ναι, ακριβώς, ναι. Δηλαδή, υποστηρίζουν ότι δεν εντάσσεται σε μία επικοινωνιακή πρωτοβουλία της κυβερνήσεως της Τουρκίας, η οποία σκοπό έχει να στρέψει το ενδιαφέρον της κοινής γνώμης προς τα διεθνή ή στις ελληνοτουρκικές διαφορές. Και όπως σας είπα, αυτό το οποίο υποστηρίζεται τουλάχιστον, γιατί δεν έχουμε δει το κείμενο

0: στιγμής είναι ότι αυτή η νομοθεσία θα κωδικοποιεί την διεθνή νομοθεσία για τις θαλάσσιες ζώνες χωρίς να περιλαμβάνει χάρτες ή συγκεκριμένες διεκδικήσεις της Τουρκίας βάρους της Ελλάδος. Αυτό βέβαια μένει να φανεί όταν δούμε και το κείμενο, γιατί αυτή τη στιγμή συζητούμε χωρίς το κείμενο.
1: Να σας ρωτήσω τώρα και για να περάσουμε στην εσωτερική πολιτική σκηνή της Τουρκίας, γιατί και αυτό ίσως να έχει κάποια σχέση. Συμβαίνουν γεγονότα πρωτοφανή, θα πρέπει να πούμε, τις τελευταίες μέρες. Ο εκλεγμένος ηγέτης της αξιωματικής αντιπολίτευσης, ο Σγκούρ Οζέλ, καθερείται με μία δικαστική απόφαση. Η αστυνομία εισβάλλει στα κεντρικά γραφεία της αξιωματικής αντιπολίτευσης και ουσιαστικά παραδίδει τα κλειδιά εντός εισαγωγικών του κόμματος στον πρώην ηγέτη Κεμάλ Κιλιντσάρογλου, τον οποίο βέβαια ως γνωστόν έχει κερδίσει πολλές φορές ο Τούρκος πρόεδρος Ταγίπ Ερντογάν, και παράλληλα το Πανεπιστήμιο Μπιλγκί, ένα θεωρούμενο φιλελεύθερο πανεπιστήμιο στην Κωνσταντινούπολη, άνοιξε και πάλι μετά από τρεις ημέρες, καθώς είχε προηγηθεί προεδρική απόφαση για το κλείσιμό του. Για να τα αποκωδικοποιήσουμε όλα αυτά, να μας τα αποκωδικοποιήσετε εσείς, τι ακριβώς συμβαίνει στην Τουρκία?
0: Αυτό το οποίο συμβαίνει είναι η εξέλιξη της μεταλλάξεως του καθεστώτος της χώρας από υβριδικό δημοκρατικό σε αυταρχικό, έτσι θα το περιέγραφα. Δηλαδή, ούτως ή άλλως η πορεία της τουρκικής δημοκρατίας τα τελευταία χρόνια είναι όλο και πιο πολύ προς αυταρχικές κατευθύνσεις. Υπήρχε όμως ένα στοιχείο που χαρακτηρίζει τα δημοκρατικά καθεστώτα, που είναι η ύπαρξη μιας αντιπολίτευσης η οποία ασκεί πραγματική πολιτική κριτική και η οποία όντως επιδιώκει να κερδίσει τις εκλογές και να αντικαταστήσει την κυβέρνηση. Φαίνεται ότι αυτό το πράγμα πάβει να ισχύει με τις τελευταίες αποφάσεις της τουρκικής δικαιοσύνης, η οποία αντικατέστησε την ηγεσία του κόμματος υπό τον Οσγκούρ Οζέλ, όπως είπαμε, και επανέφερε με μια τελείως αμφισβητούμενη και νομικά απαράδεκτη απόφαση τον προηγούμενο πρόεδρο του κόμματος, τον Κεμάλ Κιλιντσάρογλου. Βεβαίως, αναφερθήκατε στο πρωτοφανές των εξελίξεων. Σίγουρα είναι πρωτοφανές στον βαθμό που αφορά το Ρεπουμπλικανικό Λαϊκό Κόμμα, που είναι το κόμμα της κεμαλιστικής μεσαίας τάξης, το κόμμα, ας πούμε, των ιδρυτών της σύγχρονης Τουρκίας.
1: Του Κεμάλ Αταστούρκ.
0: Αυτό το κόμμα δεν είχε υποστεί τέτοιου είδους κυρώσεις και διώξεις, αλλά αν σκεφτεί κανείς άλλα κόμματα στο παρελθόν, είτε φιλοκουρδικά είτε φιλοϊσλαμικά, υπήρχαν τέτοιου είδους δικαστικές παρεμβάσεις.
1: Ναι.
0: Και στη δράση τους και στη λειτουργία τους, και πολλά κόμματα έχουν απαγορευτεί. Απλώς αυτό το οποίο συμβαίνει τώρα είναι ότι υπάρχει ένας νέος αποδιοπομπαίος στράγος τουρκικού πολιτικού συστήματος, και αυτός ο αποδιοπομπαίος στράγος είναι το κόμμα το οποίο ίδρυσε τη σύγχρονη Τουρκία. Αυτό όντως είναι πρωτοφανές.
1: Και βέβαια και με τον δήμαρχο της Κωνσταντινούπολης στη φυλακή, και εν τω μεταξύ βλέπουμε να μην ανοίγει η Ρουθούνη είτε στην Ευρώπη είτε στις Ηνωμένες Πολιτείες για αυτό.
0: Αυτό έχει να κάνει και με τη διεθνή συγκυρία. Όταν ο Ερντογάν ως δήμαρχος είχε καθαιρεθεί και είχε μπει στη φυλακή, υπήρχε μια τελείως διαφορετική κοινή γνώμη παγκοσμίως. Υπήρχε ενδιαφέρον για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τις ελευθερίες, για τη δημοκρατία. Οπότε η διεθνής πίεση συνέβαλε μέχρι ενός σημείου και στην απελευθέρωση του Ερντογάν και στην επιστροφή του στην πολιτική σκηνή, την οποία ακολούθησε και ο θρίαμβός του στα πολιτικά πράγματα της Τουρκίας. Φαίνεται ότι δεν υπάρχουν αυτές οι συνθήκες σήμερα. Αντιθέτως, ο αυταρχισμός και η αντίληψη περί δημοκρατίας, η οποία είναι εντελώς προβληματική, την παρατηρούμε όχι μόνο στην Τουρκία αλλά και σε άλλες χώρες, αυτή η αντίληψη πλέον είναι... δεν είναι πλέον περιθωριακή. Πολλοί ηγέτες προσπαθούν να εκμεταλλευτούν την εξουσία τους για να εδραιώσουν και να μονιμοποιήσουν την ηγεσία τους. Και φαίνεται ότι αυτό συμβαίνει και στην Τουρκία. Δηλαδή, οι επιθέσεις εναντίον του Ιμάμογλου ή εναντίον του Οσγκούρ Οζέλ δείχνει ότι στην ουσία το έγκλημά τους είναι ότι επιδιώκουν να αντικαταστήσουν την ηγεσία της χώρας. Βρίσκονται διάφοροι λόγοι και διάφορες αφορμές για να βγουν εκτός παιχνιδιού. Και όπως βλέπουμε και στην Τουρκία, αυτό που έχει ενδιαφέρον ότι η τουρκική κυβέρνηση προτιμά να μην κλείσει το Ρεπουμπλικανικό Λαϊκό Κόμμα, για να μην δείξει ξεκάθαρα σε όλους ότι είναι τόσο αυταρχική. Θα προτιμούσε ένα Ρεπουμπλικανικό Λαϊκό Κόμμα το οποίο θα είναι
1: ευνοχισμένο
0: de facto.
1: Ευνοχισμένο.
0: Δηλαδή, θα προσφέρει ακριβώς. Θα προσφέρει μια νομιμοποίηση συμμετέχοντας στις εκλογές, αλλά γνωρίζω

0: γεγονός ότι είναι αδύνατη η επικράτησή του.
1: Ναι. Και πείτε μου κάτι, μήπως σχετίζονται όλα αυτά και με το ενδεχόμενο Μανσούρ Γιαβάς, ο δήμαρχος της Άγκυρας, να αναδεικνυόταν ως ο επόμενος ηγέτης του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος?
0: Ο Μανσούρ Γιαβάς δεν είναι μέλος του Ρεπουμπλικανικού
1: Όχι,
0: Λαϊκού Κόμματος.
1: όχι, αλλά υπήρχαν κάποιες φήμες σχετικά με αυτό, έτσι.
0: Υπήρχε συζήτηση γενικά. Η πολιτική της τουρκικής κυβερνήσεως ήταν να δημιουργήσει διχόνοια στα ηγετικά στελέχη του Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος. Και αναφέρομαι στα τρία κυρίως, δηλαδή στους δύο δημάρχους και στον Οσγκύρο Ζέρ. Δηλαδή, πριν προβούν στην επαναφορά Κιλιτσάρογλου, πίστευαν ότι θα μπορούσε να υπάρξει μια κρίση στις σχέσεις Σιμάμογλου-Οζέρ ή στις σχέσεις Σιμάμογλου-Οζέρ-Γιαβάς, ώστε να διασπαστεί το κόμμα και να εκμηδενιστούν οι ελπίδες επικράτησης. Αυτό όμως δεν έγινε. Οι σχέσεις Σιμάμογλου-Οζέρ ή Οζέρ-Γιαβάς παρέμειναν καλές, οπότε προκρίθηκε ένα άλλο σχέδιο, το οποίο αφορά σε αυτό το οποίο είδαμε την προηγούμενη εβδομάδα, δηλαδή η διαδικαστική αποφάσεως ακύρωση των αποτελεσμάτων του συνεδρίου. Εδώ οφείλουμε να εξηγήσουμε ίσως λίγο το σκεπτικό της αποφάσεως. Υπήρξαν κάποια στελέχη του Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος που συμμετείχαν στο συνέδριο στο οποίο εξελέγει ο Ζέλη, οι οποίοι ομολόγησαν εντός εισαγωγικών ότι δωροδοκήθηκαν για την ψήφο τους.
1: Μάλιστα.
0: Οπότε, σε αυτό στηριζόμενο, το δικαστήριο είπε ότι εφόσον αυτοί δωροδοκήθηκαν, αλλοιώθηκε η βούληση του συνεδρίου,
1: Κατάλαβα.
0: των μελών του συνεδρίου, και αυτό οδηγεί στην ακυρότητα, στο ανυπόστατο της εκλογής του ΟΖΕΛ. Αλλά
1: Ναι.
0: βεβαίως εδώ έχει ενδιαφέρον ότι το Ρεπουμπλικό Λαϊκό Κόμμα έκανε και άλλα συνέδρια μετά το συγκεκριμένο, στο οποίο επικράτησε πάλι ο ΟΖΕΛ. Δηλαδή, ακόμα και ανακυρώθηκαν τα αποτελέσματα του πρώτου συνεδρίου, υπήρξε και άλλο συνέδριο, στο οποίο δεν υπήρχαν στοιχεία για δωροδοκία, αλλά η απόφαση είπε ότι ακυρώνονται όλα τα συνέδρια και τα αποτελέσματά τους μετά από αυτό. Και το ενδιαφέρον ήταν ότι η απόφαση για την επαναφορά του Κιλιτσάρογλου, υπό φυσιολογικές συνθήκες, θα έπρεπε να εγκριθεί από το ανώτατο διοικητικό δικαστήριο. Αντιθέτως όμως το δικαστήριο, το οποίο ήταν εφετείο, ήταν διοικητικό εφετείο, έδωσε άμεση ισχύ στην απόφαση. Δηλαδή δεν περίμενε την απόφαση του ανώτατου δικαστηρίου για να διατάξει την επαναφορά του Κιλιτσάρογλου.
1: Πείτε μου και πολύ σύντομα αν γίνεται, γιατί έχω και μία άλλη ερώτηση και με το Πανεπιστήμιο, τι ακριβώς έχει συμβεί, έτσι εντάχει αν γίνεται.
0: Εδώ να ξεκαθαρίσουμε ότι βάσει του νέου συντάγματος της Τουρκίας τα πανεπιστήμια ιδρύονται και κλείνουν με προεδρικό διάταγμα. Αυτό δεν ίσχυε πριν το δημοψήφισμα για το νέο σύνταγμα της χώρας. Πλέον το ανώτατο εκπαιδευτικό σύστημα τελεί υπό την αιγίδα και υπό την έγκριση του Τούρκου Προέδρου. Τώρα το Πανεπιστήμιο Πυργία, όπως είπατε, ήταν ένα, νομίζω, το τρίτο ή τέταρτο ιδιωτικό πανεπιστήμιο της Τουρκίας. Ιδρύθηκε τη δεκαετία του 90. Στα πρώτα χρόνια της λειτουργίας ήταν πάρα πολύ επιτυχημένο. Είχε διοργανώσει και πολλά συνέδρια για θέματα ευαίσθητα, όπως η αρμενική γενοκτονία. Είχε ανοίξει τη συζήτηση σε πάρα πολλά ζητήματα τα οποία θεωρούνται ταμπού για την τουρκική κοινωνία. Και είχε συγκεντρώσει πάρα πολύ σπουδαίους ακαδημαϊκούς. Από ένα σημείο όμως και μετά είχε κάποια προβλήματα διοικητικής φύσεως. Το ίδρυμα αγοράστηκε από ένα αμερικανικό fund, ένα ακαδημαϊκό ίδρυμα το οποίο επενέδυε σε πανεπιστήμια ανά τον κόσμο, το οποίο μετά από μερικά χρόνια το μεταβίβασε σε ένα τουρκικό holding, Siner, το οποίο ήταν τότε φιλοκυβερνητικό, αλλά τελευταία χρόνια όμως έχει δεχτεί την επίθεση της τουρκικής κυβέρνησης.
1: Α, μάλιστα.
0: Και είχε και οικονομικά προβλήματα, δηλαδή πιστεύω ότι η απόφαση ίσως επηρεάστηκε και από τις εσωκομματικές και τις σχέσεις επιχειρηματικών συμφερόντων στην Τουρκία,
1: Ναι.
0: όπως έχουν εξελιχθεί το τελευταίο διάστημα. Βεβαίως έτυχε να συμπέσει με την απόφαση για το JHP και αυτό όξινε ακόμα περισσότερο τα πράγματα. Οι φοιτητές αντέδρασαν, γιατί φανταστείτε ότι υπάρχουν φοιτητές οι οποίοι θα
1: Είναι
0: αποφοιτούσαν
1: 20.000
0: ξαφνικά.
1: φοιτητές, αν δεν κάνω λάθος, έτσι.
0: Πώς?
1: Είναι γύρω στις 20.000 οι φοιτητές αυτών
0: Ναι,
1: των πανεπιστημίων.
0: ακριβώς, και οι οποίοι
1: Ναι.
0: ξαφνικά δεν είχαν εξετάσεις να συμμετάσχουν και δεν είχαν και πτυχίο να πάρουν
1: Άστα.
0: από την ώρα που καταργείται το πανεπιστήμιο. Δηλαδή ήταν μια απόφαση η οποία δημιουργούσε χιλιάδες πληγέντες χωρίς να ληφθεί

0: μία πρόνοια για το
1: Ναι.
0: συμφέρον τους. Υπήρξε αυτή η επαναχώρηση, η οποία τουλάχιστον θα βοηθήσει αυτούς τους ανθρώπους να πάρουν το πτυχίο τους ή να συμμετάσχουν στις εξετάσεις, αλλά τίποτα δεν προδικάζει ότι δεν θα υπάρξει μια νέα απόφαση κλεισίματος του Πανεπιστημίου αργότερα. Δηλαδή, η κατάσταση παραμένει ασαφής σε σχέση με το μέλλον του Πανεπιστημίου.
1: Τέλος, θέλω να συζητήσουμε για αυτή τη μυστήρια ανάρτηση του Προέδρου Τραμπ. Έχουμε μιλήσει για αυτήν εκτός αέρος. Η οποία ανάρτηση, σύμφωνα με τουρκικά μέσα ενημέρωσης, εμφανίστηκε στο Truth Social λίγη ώρα μετά την τηλεφωνική συνδιάλεξη των δύο ηγετών το περασμένο Σαββατοκύριακο. Η ανάρτηση λοιπόν αυτή φέρεται να αναφέρει, επιλέξει, ευχαριστώ πρόεδρε Ερντογάν, αυτό φέρεται να το έχει γράψει ο πρόεδρος Τραμπ, και συνεχίζει με μία ρίση η οποία υποτίθεται ότι αποδίδεται στον Τούρκο πρόεδρο και ότι αυτό είπε στον Αμερικανό ομόλογό του ο Τούρκος πρόεδρος. Ο πρόεδρος Τραμπ είναι ο ηγέτης που ο κόσμος περίμενε εδώ και αιώνες, δεν αρκείται στο να μιλάει για δύναμη, την ενσαρκώνει. Ωστόσο, ποιο είναι το θέμα? Η ανάρτηση αυτή φαίνεται να έχει διαγραφεί. Πώς σχολιάζετε όλες αυτές τις αναφορές?
0: Όντως, πολλά τουρκικά μέσα ανέφεραν την ύπαρξη αυτής της αναρτήσεως, η οποία προφανώς συνδέεται με το περιεχόμενο της προσωπικής συνδιαλέξεως που είχαν οι δύο ηγέτες. Δεδομένης όμως της στάσης του Τούρκου Προέδρου σε σειρά ζητημάτων που αφορούν την Αμερικανική εξωτερική πολιτική, στη Μέση Ανατολή και πέραν αυτής, ήταν πολιτικά αδύνατο να ομολογήσει ότι είπε αυτά τα πράγματα στην προσωπική του συνδιάλεξη. Οπότε υποθέτω ότι οι τουρκικές διπλωματικές υπηρεσίες επικοινώνησαν με τις αντίστοιχες αμερικανικές και ζήτησαν να αφαιρεθεί αυτή η ανάρτηση από τον λογαριασμό του Αμερικανού Προέδρου, όπως και έγινε. Δεν
1: Μάλιστα.
0: νομίζω ότι αυτό το πράγμα θα έχει σημαντικές πολιτικές συνέπειες. Δείχνει όμως τον τρόπο ίσως με τον οποίο όλοι οι ηγέτες του πλανήτη και ο Τούρκος Πρόεδρος συμπεριλαμβάνεται σε αυτούς, προσπαθούν να προσεγγίσουν και να επικοινωνήσουν με την προσωπικότητα
1: Τραμπ.
0: που διοικεί αυτή τη στιγμή τις Ηνωμένες Πολιτείες και επηρεάζει τις τύχες του πλανήτη. Δηλαδή,
1: Ναι.
0: όλοι προσπαθούν να μιλήσουν με έναν τρόπο ο
1: Να τον
0: οποίος
1: καλοπιάσουν, να το πούμε πολύ απλά.
0: πολλακεύει τον Αμερικανό Πρόεδρο, πιστεύοντας ότι αυτό το πράγμα θα τους βοηθήσει να προωθήσουν τα ζητήματα κοινού ενδιαφέροντος. Εδώ δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι επίκειται η σύνοδος του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα
1: Βεβαίως.
0: στις αρχές του Ιουλίου
1: Βεβαίως. Ναι.
0: και για την Τουρκία θα είναι σημαντικό το να έρθει ο Αμερικανός Πρόεδρος.
1: Ναι, γιατί υπήρχαν και αυτές οι
0: Βεβαίως
1: αναφορές ότι μπορούσε να αναβάλει αυτό το ταξίδι του λόγω
0: ακριβώς,
1: της
0: γιατί προφανώς
1: δυσαρέσκειάς του
0: οι
1: με
0: σχέσεις
1: τον ΝΑΤΟ.
0: Τραμπ-ΝΑΤΟ δεν είναι και καλύτερες
1: Ναι.
0: ως γνωστόν. Απειλεί ότι θα αποσύρει τις Ηνωμένες Πολιτείες, το θεωρεί άχρηστο. Γενικά υπάρχει όλη αυτή η
1: Μάλιστα.
0: συζήτηση η οποία έχει ενταθεί και με τον πόλεμο του Ιράν. Οπότε ίσως η συζήτηση αναφερόταν και σε αυτό, δηλαδή στο να εξασφαλίσει η Τουρκία την παρουσία του Προέδρου Τραμπ και
1: Ακριβώς.
0: μετά βεβαίως να προωθήσει και τα ζητήματα τα οποία αποτελούν προτεραιότητα για την Τουρκία αυτή τη στιγμή, όπως η επιστροφή στο πρόγραμμα των F-35, η ισχυρότερη τουρκική παρουσία σε διάφορες ζώνες αντιπαράθεσης στη Μέση Ανατολή, στη Ρωσία και αλλού, στην
1: Ναι.
0: Ουκρανία και αλλού.
1: Λοιπόν, και θα έχουμε καιρό να τα συζητήσουμε αυτά στο μέλλον. Επομένως, με αυτά θα ήθελα να ολοκληρώσουμε εδώ την συνομιλία μας και να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για το χρόνο που βρήκατε για μία ακόμη φορά να μιλήσετε στο πρόγραμμα μας.
0: Να είστε καλά, πολύ ευχαρίστω.
1: Ο καθηγητής Διεθνών Σχέσεων στο Πανεπιστήμιο Μπιλκέντα Ιωάννης Γρηγοριάδης. Πάμε τώρα στα τελευταία διαφημιστικά μηνύματα της σημερινής εκπομπής. Να επανέλθουμε να σας αποχαιρετήσουμε μουσικά. Μείνετε μαζί μας έως τις 6.
2: Did you know that your Wi-Fi router could be limiting your internet speeds, especially if it's more than 5 years old? For setup tips on how to get the best out of your NBN connection, visit nbn.com.au/checkyoursetup.
3: Starting a new life in Australia isn't easy.
4: A lot of companies have rejected me.
5: Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I've give up.
3: Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.
6: Σας αρέσει να ακούτε το SBS Ελληνικά? Συνεχίστε τη συζήτηση στη σελίδα μας στο Facebook. Κάντε μας like και μοιραστείτε τις σκέψεις σας. SBS Ελληνικά στο Facebook.
7: Ακούστε σημαντικές ιστορίες σε οποιαδήποτε κινητή συσκευή δωρεάν. Επισκεφτείτε το sbs.com.au/Greek ή κατεβάστε την εφαρμογή SBS Audio App τώρα. Κατεβάστε την εφαρμογή SBS Audio App σήμερα και αρχίστε να ακούτε όλα τα αγαπημένα σας προγράμματα. Αποκτήστε την τώρα δωρεάν από το App Store ή το Google Play.
1: Ραδιοφωνία SBS, ακούτε το ελληνικό πρόγραμμα. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε ένα ακόμη τραγούδι με Αντώνη Ρέμο. 100 φορές κομμάτια.

Ζήσα πολλά. Αγάπες, χωρισμούς και βράδια τσακισμένα. Δεν έχω δώσει την καρδιά μου σε 100 κορμιά.

Αυτός ήταν λοιπόν ο Αντώνης Ρέμος, 100 φορές κομμάτια. Στο σημείο αυτό, φίλες και φίλοι, πρέπει να σας αποχαιρετήσουμε και να σας ευχαριστήσουμε που μείνατε μαζί μας για αυτό το

ώρα σήμερα, 5η 28 Μαΐου του 2026. Σας περιμένουμε με νεότερα και περισσότερα στην αυριανή μας εκπομπή στις 4 το απόγευμα. Από την Αναστασία Ράλη, τον Αλέξανδρο Λογοθέτη και τους υπολείπους συναδέλφους του ελληνικού προγράμματος της ραδιοφωνίας SBS που ήταν μαζί σας για 120 λεπτά, ευχές για ένα όμορφο βράδυ και να είστε πάντα καλά.